0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πες μου τι εχθές άκουγες Κις, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
2: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
1: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
2: Ο Δίας.
1: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
2: Το Δία τον ήξερα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούς με στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσαν για τι ερωτήσει σημερινέ.
2: Λίγε άκουσα.
1: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Πότε ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
2: 1914.
1: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά άκουσα.
0: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πες μου τι εχθές άκουγες Κις, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
2: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
1: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
2: Ο Δία.
1: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
2: Το Δία τον ήξερα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

90s to now. Είσαι στον 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
2: Γερμανία.
3: Πάρε τώρα πάντα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
2: 8.
1: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
2: Σκόρο.
1: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Ταξιδάκι, δωράκι.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσιμο της Αυστραλίας?
2: Σίγουρο.
1: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και ακούτε το.
2: Σαν σήμερα.
0: 1932 και κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney, Dippy Dog, γνωστότερο ως Goofy, ανθρωπόμορφος σκύλος και κολλητός φίλος του Mickey Mouse.
1: 1964 και ο Παναθηναϊκός νικά 1-0 τον Ολυμπιακό μέσα στο στάδιο Καραϊσκάκη και πετυχαίνει να κατακτήσει αίτητο στο πρωτάθλημα της Ελλάδας.
0: 1977 και κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους ο Πόλεμος των Άστρων.
1: Στις 25 Μαΐου του 1939 γεννήθηκε ο Ιαν Μακέλεν, εμβληματικός ηθοποιός που αγαπήσαμε ως Γκάνταλφ από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, αλλά και κακό Μαγνήτο στους X-Men.
0: Ο εμβληματικός Tom Selby των Peaky Blinders, Κίλιαν Μέρφι, γεννήθηκε 25 Μαΐου του 1976. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρέ.

Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτερούλα σήμερα 25 Μαΐου και φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Now μουσικές, παρέα με μένα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Μπρέκ.
0: Είναι το Breakfast Show και μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει.
1: Κάθε εβδομάδα ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα και πώς γίνεται να μην ξεκινήσει αφού πρέπει να ξεκινήσει.
0: Μάλιστα, είπε το και το γνωμικό της ημέρας η φιλόσοφος από εδώ. Τι γίνεται, παιδιά, εσείς οι Ολυμπιακοί φαντάζομαι είστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
1: Θέλω να σου πω ότι χθες το βράδυ προσπαθούσα να κοιμηθώ γιατί λέω σήμερα θα κοιμηθώ νωρίς. Και ξαφνικά, πριν νομίζω, μόλις μπήκε το τελευταίο καλάδι, άκουω ένα. Και λέω βοήθεια.
0: Μπάσκετ παίζαμε.
1: Μπάσκετ, ναι.
0: Τέλειο.
1: Τραγικό. Και μάλιστα κερδίσανε για 2 points, θέλω να σου πω, ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Μέχρι την τελευταία στιγμή πήγε.
0: Πήγε πατητό.
1: Στήθος με στήθος.
0: Πολύ ωραία και μπράβο σας. Εγώ πάλι νομίζω εμείς η άλλη παρέα ήμασταν στην Κυψέλη μαζεμένοι και βλέπαμε your face as family. Αλλά ακούγαμε όλα τα γύρω μπαλκόνια. Λοιπόν, και σήμερα έχουμε ετοιμάσει υπέροχη εκπομπή, πολλά θέματα, πολλοί διαγωνισμοί,
1: καταρχάς,
0: πολλά δώρα.
1: Θα σας πούμε πώς μπορεί η Μπάρμπι να λύσει το πρόβλημα με τα ακριβά καύσιμα.
0: Ποιο είναι το πιο περίεργο πρόστιμο της Ελλάδας, άραγε.
1: Τι σημαίνει αν έχεις γάτα ή σκύλο για κατοικίδιο.
0: Και τους δύο μας αφορά αυτό το θέμα. Κάνουμε φυσικά την κλήρωση για τον τυχερό ή τη τυχερή που θα ταξιδέψει στο Mad Cool Festival για να δει live το Daddy Swims.
1: 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό, παιδιά, γιατί θέλουμε να δώσουμε για το 11ο χιλιάρικο.
0: Επίσης, παιδιά, το Viber. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι επειδή είναι Δευτέρα να το πάμε έτσι αργά. Θέλω να ζεστάνετε δαχτυλάκια και να αρχίσετε από τώρα να στέλνετε καλημέρες και γενικότερα να αρχίσουμε έτσι λίγο να επικοινωνούμε. Ποιος είναι, παρακαλώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Η ανιψιά μου. Καλημέρα στην ανιψιά.
1: Μπορείς να το βάλεις στο αθόρυβο μια φορά στη ζωή σου, αλήθεια.
0: Εντάξει.
1: 6-9-42-9-29-9-29 για να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο.
0: Αυτή δεν είναι.
1: Παναθηναϊκός είναι αυτή.
0: Λες, θα έχει νεύρα σήμερα, θα μοιράζει αποβολές.
1: Ω, παιδιά, προσοχή σήμερα στη δασκάλα. Να προσέχετε, μην διστανθείτε τα νεύρα.

0: 7 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Νάιο επιτυχίες. Φυσικά είναι Δευτέρα, είναι 25 Μαΐου, μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει και θέλω να σας πω τώρα για να δείτε ο κακός ο άνθρωπος το πληρώνει πάντα. Με κρόιδευε πριν επειδή εγώ δεν ξέρω ξεχωρίζω το ποδόσφαιρο από το μπάσκετ ας πούμε και ότι εγώ εχθές έβλεπα Your Face and Familiar και η μαντάμ από εδώ ήθελε να το παίξει έξυπνη ότι στήθος με στήθος.
1: Μα ήταν και έντυσε, τώρα το 92-85 στήθος με στήθος είναι.
0: Και μου στέλνει, η ανιψιά μου από τη Χαλκίδα καλέ πες της ηλίθιας ότι... Πόσο είναι
1: 7 πόντι δεν είναι.
0: 7 πόντι διαφορά μάλιστα.
1: Τέλος πάντων να σου πω κάτι. Εγώ είμαι ΑΕΚ. Ωραία. Δεν ασχολούμαι με τις υπόλοιπες ομάδες. Ας είναι ό,τι είναι τώρα. 7 πόντι. Μια χαρά.
0: Σε άλλα νέα λοιπόν, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
1: Και για να έχετε εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σήμερα παιδιά μου, Δευτέρα, 25 Μαΐου, προσυπογράφω, γράφω...
1: Πρόσεχε που βάζεις την υπογραφή σου.
0: Προσέχω, σήμερα θα ορκιστώ, που είναι κάτι που δεν κάνω ποτέ. Θα δώσω όλα μου τα υπάρχοντα.
1: Ούτε να το πεις δεν μπορείς.
0: Όχι, όχι. Αυτό που θα πω σήμερα, αυτό και θα γίνει. Λοιπόν, λιακάδα λαλάκα, μέχρι τις 27 βαθμούς Κελσίου θα πάει το θερμόμετρο. Ζέστη, ζέστη, ζέστη όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πάρα πολύ ζέστη.
1: Ήλιος, ήλιος, ήλιος, ήλιος.
0: Είναι πολύ ωραία μέρα.
1: Μωρέ,
0: και γενικότερα...
1: θα ανοίξουν οι αρανοί, θα κατέβει από κάτω όλο το... Οι εξωγήινοι θα έρθουν.
0: Να σας πω κάτι, ένα μυστικό. Αυτή τη βδομάδα θα ψηθούμε. Είναι όλη η βδομάδα έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Ζέστη, ζέστη. Προσοχή και αντιλιακό.
1: Σύρυμους τόνους έχει ξεκινήσει και αυτή η Δευτέρα. Να σας πω αυτή τη στιγμή ότι κάθοδος Κηφισού είναι όλοι ελεύθεροι, είναι όλα καλά, φτούξε ελευθερία για όλους. Η άνοδος όμως έχει κινήσει όλα από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία. Κάντε λίγη υπομονή, όπως και η λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμανγκά. Αυτά είχαμε να πούμε.
0: Πολύ ωραία. Εδώ με πολύ κέφι, μπρίο, ξεφάντωμα. 6942-929-929 το Viber της εκπομπής μας. Περιμένουμε τα μηνύματάκια σας.
1: Και πάμε να ακούσουμε Lonely No More από Rob Thomas.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
5: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: 14 λεπτά μετά τις 7 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Σιγά σιγά έτσι μπαίνουμε στη ρουτίνα της καινούργιας εβδομάδας που μόλις ξεκινάει. Είναι Δευτέρα, είναι 25 Μαΐου. Και παιδιά, έρχονται πολύ καλά νέα, γιατί είναι γεγονός ότι ένα από τα έτσι, θέματα που μαστίζουν την, έτσι, την
1: ανθρωπότητα, θα έλεγε κανείς,
0: είναι πώς θα καταπολεμήσουμε το χρόνο και πώς θα καταφέρουμε να τον νικήσουμε.
1: Εσύ να μας πεις το μυστικό σου.
0: Κι όμως, εδώ σου λέει ότι εγώ τι κάνω είναι ψίχουλα μπροστά σε αυτό που συμβαίνει σε μια ορεινή περιοχή έτσι, της Σαρδινίας που έχει ανακαλυφθεί, πώς να το πω, ότι εκεί ζουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταφέρει να κοιτάξουν κατάματα το χρόνο και να τον κερδίσουν. Και αυτό μάλιστα σε αναλογία με τις γυναίκες, ένα προς ένα.
1: Ένα προς ένα. Καλή, αυτό δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Οι γυναίκες εμείς είμαστε κοροκοζόητες, παιδάκι.
0: Όχι,
1: ζούμε,
0: εκεί...
1: ζούμε. Δεν φτάνει που μας τρώτε τα σηκώτια κυριολεκτικά. Ξέρεις τι είναι αυτό. Αυτό είναι ένα δώρο από τη φύση για να σου πει ξέρεις κάτι. Μπορεί να έχει τελεπορηθεί 90 χρόνια που είσαι ζωντανή
0: ναι.
1: και σου τρώει όλα τα σκότια. Μετά όμως σου δίνω και λίγη ελευθερία.
0: Από εδώ λοιπόν είναι ισότιμα τα πράγματα. Ισότητα δεν θέλατε. Ορίστε. Εκεί υπάρχει και σε αυτό το τομέα. Ψάχνοντας λοιπόν οι επιστήμονες πίσω από αυτό το παράδοξο που συμβαίνει εκεί πέρα σε σχέση με το χρόνο, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα συνδυασμό γενετικής τύχης και καθημερινής ρουτίνας. Δηλαδή. Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα γεννιούνται με αυτό το χάρισμα, ότι θα ζήσουν πολλά χρόνια.
1: Ναι, αλλά είναι και μια περιοχή η οποία είναι φύση, βουνά, τρώνε καλά οι άνθρωποι αυτοί γιατί είναι και Μεσόγειος.
0: Ακριβώς και σου λέω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νεονόδιων ανδρών της Σαρδινίας συνεχίζουν να είναι βοσκοί, πράγμα που σημαίνει ότι η καθημερινότητά τους, ακόμη και σε ηλικίες άνω των 90 χρονών, περιλαμβάνει ασταμάτητο περπάτημα εκεί, προσέχοντας τα ζωάκια τους, για τα κοπάδια τους εκεί πέρα έτσι, που τα επιβλέπουν. Αυτή η χαμηλή ένταση της άσκησης σου λέει λειτουργεί ως η καλύτερη θωράκιση για την καρδιά και επίσης καθαρή μεσογειακή διατροφή. Κατζικίσιο γάλα, τυρί πεκορίνο, Παναγία μου τα σάλια μου τρέχουν.
1: Αχ, σταμάτα, θέλω να πάμε τώρα στη Σαρδινία να φάμε.
0: Χειροποίητο ψωμί, αποσιτάρι σκληρού τύπου, άφθονα ζαρζαβατικά και φυσικά το διάσημο τοπικό κρασί εκεί, το οποίο έχει τριπλάσια ποσοστά λέει
1: πολυφενολών.
0: Το... Τι κρασί είναι αυτό να το πάρουμε.
1: Το κανονάου.
0: Ναι.
1: Κανόνισε να πάμε να πάρουμε τέτοιο κρασάκι να μου ζήσει για πάντα. Δεν θέλω να πάθεις τίποτα κακό. Θέλω όμως να σου πω ότι εμείς αντίστοιχα εδώ πέρα έχουμε τους κρητικούς που ζουν για πάντα.
0: Σκά.
1: Τα ίδια χαρακτηριστικά.
0: Κορακοζόητη και κριτική.
1: Και εμείς οι Καρπαθήναξοι ζούμε πολύ.
0: Αχ, Παναγία.
1: Αμέ.
0: Όντως.
1: Ναι, η γιαγιά μου είναι 94 χρονών. Εντάξει,
0: αυτό μου λείπει τώρα. Να σε έχω και να σε έχω για τα βαθιά μου γεράματα. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που έχει κερδίσει το χρόνο, θέλω να μας καλέσει τώρα στο τηλέφωνο.
1: Ένα βαμπύρ, αυτός που βλέπουμε στο ίντερνετ κάτι φωτογραφίες ότι ζουν και καλά από το 1800.
0: Ένας που είναι 240 χρονών, αλλά μέσα του και έξω του δείχνει 24.
1: Κρίμα που δεν μπορείς να πάρεις εσύ τηλέφωνο, αλήθεια.
0: Εγώ δεν μπορώ να κερδίσω δώρο, αφού εγώ το δίνω το δώρο. Και τι δώρο είναι αυτό.
1: Καλλιντικά από τη Serie Up Cosmetics, τη μοναδική ελληνική premium εταιρεία καλλιντικών στην Ελλάδα, που μπορείτε να τη βρείτε και στο www.serieup.gr αλλά και στα φυσικά καταστήματα, στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ένας κορακοζόητος λοιπόν.
1: Ένα γεράκι! Ένας γέρακας που χορεύει περήφανα πάνω από τους υπόλοιπους που έχουν χάσει.
0: Ένας αετός. Ένας γήπας.
1: Αν δεν μας πάρει λεβέντης γήπας κορακοζόητος, πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: 2-10-80-50 το είπαμε αυτό.
1: 2-10-80-50
0: Καλέστε τώρα γιατί έχουμε και δώρα, 2-10-80-50
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Κάπως έτσι, με αυτή την υπέροχη διάθεση, συνεχίζεται η εκπομπή μας εδώ στον αέρα του KISS 92,9, 21 λεπτά μετά τις 7. Καλή εβδομάδα να πούμε σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είναι Δευτερούλα 25 Μαΐου και πάμε να πούμε...
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Και υποδεχόμαστε τη Νικολέτα. Καλημέρα, Νικολέτα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Το ακούμε. Γιατί είσαι τόσο χαρούμενη?
3: Γιατί έπιασε γραμμή. Τι γιατί?
0: Α, για μας.
4: Α, εγώ νόμιζα επειδή είσαι κορκοζόητη.
3: Λοιπόν, καλά, αυτό είναι άλλο. Άλλο παπά Ευαγγέλιο τώρα.
0: Ναι.
3: Δεν είμαι τόσο μεγάλη. Είμαι 40.
0: Η ψυχή σου όμως.
4: Πάντως ακούγεσαι μικρότερη.
3: Ευχαριστώ. Αλλά έχω ένα γιο 11 χρονών που του λέω μια ζωή. Από όταν άρχισε να με ρωτάει πόσο χρόνο είσαι μαμά, 25. Κάθε χρόνο του λέω 25. Κάθε χρόνο. Και
4: πεθαίνω,
3: όταν γιατί... άρχισα να, με τα μαθηματικά να είμαι, ξέρεις, πιο καλός, κάτι δεν το έβγαινε και μου λέει μαμά δεν γίνεται. Καταρχάς και πέρυσι έζησε 25. Και πρώτη νομίζω έζησε 25. Ναι, έχουμε ένα τέτοιο. Είναι 25.
0: Νικολέτα, είσαι χειρότερη από μια φίλη μου, η οποία δεν λέει την ηλικία της. Δεν την ξέρει κανένας την ηλικία της. Και πρόσφατα συνειδητοποίησα ότι κρύβει την ηλικία και του σκύλου της.
4: Ναι.
0: Το έχει κυκλώσει από παντού για να μην...
4: για να μην κάνει κάποιος μαθηματικά. Είναι 5 χρόνια μεγαλύτερη από ότι πριν 5 χρόνια.
0: Η χαζομάρα της είναι όμως ότι εγώ ήξερα ότι το σκυλί πόσο είναι και κάποια στιγμή τη ρωτάω, εσύ Κατερίνα, πόσο να είναι τώρα, πόσο χρονών είναι τώρα η Μελίνα? Μελίνα είναι το σκυλί και μου λέει 8. Τη λέω, τι 8 Μαρή, το 2010 ήμασταν μαζί και κάναμε διακοπές και το σκυλί. λοιπόν, Νικολέτα μου, έχεις κερδίσει το δωράκι σου επάξια, έτσι ως 25χρονη.
4: 25 ναι, χρονών για να διατηρήσεις αυτή την ομορφιά των 25, έτσι.
0: Από τη σέρια, εμείς τα 25 κρατάμε, 25 σε θεωρούμε και 25 θα σε καταγράψουμε στα πρακτικά του KISS 92,9. Να μας φιλήσεις το γιο σου, να μας ακούς και να είσαι πάντα έτσι χαρούμενη.
3: Σας ευχαριστώ, παιδιά, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε.
4: Φιλιά πολλά, καλή εβδομάδα. Yeah.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, και μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε το αγαπημένο σας, το υπεραγαπημένο σας όνομα φυτό ζώο πράγμα.
1: Αλλά μαθαίνουμε και πώς μπορεί να βοηθήσει η Barbie με το υψηλό κόστος της βενζίνης.
0: Όλα αυτά από αλλού, μόνο εδώ στο Kiss 92,9. Kiss Breakfast. Kiss
1: Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλη. Βενζίνης.
0: Όλα αυτά από αλλού, μόνο εδώ στο Kiss 92,9. Kiss
1: Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε

0: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
2: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Ο Άλμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1-6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
4: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
4: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
8: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
8: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Είναι Δευτερούλα, είναι 25 Μαΐου και εδώ στο Kiss 92,9 λατρεύουμε τις ειδήσεις που μας κάνουν να χαμογελάμε. Και αυτή μας έρχεται από τον ambassador του χαμόγελου στη ζωή μας, τον Γρηγόρη. Και δεν σας κρύβουμε ότι τη διαβάσαμε αρκετές φορές γιατί είναι ακραία.
1: Και όμως ο Γρηγόρης ρίχνει την τιμή του καφέ στο 1,80. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα και έλα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης μέχρι και τις 14 Ιουνίου και απόλαυσε τον καφέ σου σε σούπερ τιμή. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες, ο επόμενος είναι κερασμένος φυσικά από το Γρηγόρη. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, σε άλλα νέα τώρα να πάμε, γιατί ένας φίλος εκεί στην Αμερική πρέπει να βρει και το νόημα της ζωής εκεί πέρα και της οικονομίας, ειδικά αυτή την περίοδο που τα καύσιμα έχουν πάει στο Θεό.
1: Λοιπόν, ένας τύπος στην Αμερική, ο οποίος είναι τεχνίτης go-kart, έτσι, είναι από αυτούς που πάνε και τα φτιάχνουν και τα συναρμολογούν και τα μα πάθουν τίποτα. Mm. Πήρε ένα αυτοκίνητο της Barbie, παιδικό, στο οποίο όμως χωράει μέσα παιδί. Δηλαδή, okay, δεν είναι το αυτοκίνητο που βάζει μέσα την Barbie την ίδια, μπαίνεις και εσύ μαζί της.
0: Ναι.
1: Το πήρε και το μετέτρεψε με εξαρτήματα από go-kart σε πλήρως λειτουργικό αυτοκίνητο, το οποίο γεμίζει με 3 ολόκληρα δολάρια και είναι μια χαρά.
0: Βγαίνει στο δρόμο με τα μάξι της Barbie.
1: Βγαίνει στο δρόμο με τα μάξι. Εδώ βγαίνει στο δρόμο με άλλα, μωρέ. Δεν έχει δει αυτό το μηχανάκι που κυκλοφορεί ο κόσμος που είναι σαν μινιατούρα, τον Μπόμπο. Μπόμπο νομίζω το λένε. Που είναι, βλέπεις ολόκληρο παλικάρι πάνω να σένα.
0: Και από κάτω μια ρόδα.
1: Και από κάτω οριακά μια ρόδα. Κάπως έτσι τον φαντάζομαι και τον κύριο.
0: Κάπως έτσι μας φαντάζομαι και όλους σε λίγο εκεί που έχει πάει η τιμή του καυσίμου εδώ. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή,
1: Αργύρι μου, εγώ πάντως αυτό είναι το όνειρο της ζωής μου. Να βρω ένα μαξάκι τόσο μικρό, να χωράω οριακά εγώ και ο Χωσέ, να μην έχει δικαιολογία. Καταρχάς να μην κάνω το ταξί όπως το κάνω.
0: Όχι, όχι. Εγώ εύχομαι να συνεχίσεις να πληρώνεις εσύ τα καύσιμά σου και να με κουβαλάς και εμένα, γιατί το αμάξι μου οριακά δεν το χρειάζομαι πια.
1: Αλήθεια είναι. Λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να μην χρειάζεστε τα αμάξι σας, γιατί θα κερδίσετε 50 ευρώ δωρεάν επιταγή από τα TGI Fridays, πάρτε να παίξουμε, παιδιά.
0: Όνομα πόλη, ζώφη, το πράγμα παίζουμε, παιδιά. 2-10-80-50.000. Σήμερα παίζουμε με το γράμμα Β, πώς λέμε βόας.
1: Πώς λέμε βόδι.
0: Αυτό. Παίζουμε με το γράμμα Β και κερδίζετε δωρεάν επιταγή να πάτε να φάτε. Δηλαδή, εντάξει.
1: Να πάτε να απολαύσετε TGI Fridays εκεί πέρα που έχει τα ωραία, τα potato twister, τα μπεργκεράκια σας, τα glazed, το κοτόπουλό σας, όλα αυτά τα ωραία.
0: Τους έψεις, εδώ γίνεται χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, ελάτε να παίξουμε γιατί σας αρέσει αυτό το παιχνίδι και σας αρέσει πολύ.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας για να παίξουμε σήμερα την αγαπημένη ακροάτρια Ελένη. Καλημέρα Ελένη.
2: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
2: Καλά, είμαι στο δρόμο,
0: ναι.
2: Πάω δουλειά.
0: Ωραία.
3: Φανταστικά.
0: Με τι διάθεση?
2: Με την παρέα μου, την πρωινή.
0: Α, τι ωραία. Με τι διάθεση πας στη δουλειά?
2: Με καλή διάθεση, εντάξει, Δευτέρα. Πάμε και βλέπουμε.
3: Ακριβώς. Έτσι ξυπνάμε κάθε το πρωί. Πάμε και βλέπουμε, να δούμε.
0: Στη ζωή γενικότερα. Λοιπόν, Ελένη μου, είσαι έτοιμη να κερδίσεις ένα τραπέζι στα TGI Friday?
3: 50 ευρώ.
2: Είμαι πανέτοιμη.
0: Το θες αυτό το τραπέζι?
2: Φυσικά το θέλω. Με το που το άκουσα πίνασα, δεν έχω φάει το πρωινό. Οπότε πάμε.
0: Ωραία, λοιπόν, κάνε το καλύτερό σου. Με το γράμμα Β παίζουμε. Βόας που λέμε. Εντάξει.
2: Ναι, ναι.
0: Χρονόμετρο, παρακαλώ. Ένα όνομα.
2: Βασίλης.
3: Ο Κάρολος Αγγλίας τι είναι?
2: Βασιλιάς.
0: Ένα πράγμα.
2: Βιβλίο.
3: Σου στρίβει όταν τρελαίνεσαι.
2: Βίδα.
0: Μία πόλη.
2: Βόλος.
0: Ένα επάγγελμα.
2: Βίβλιο πόλη.
3: Τηλεοπτική σειρά με Σκανδιναβούς που έκαναν επιδρομές σε όλη την Ευρώπη. Αυτή με τα κέραντα.
0: Σε αυτό μπαίνει η μπύρα.
2: Βαρέλι.
3: Ένα πορτοκαλί καλοκαιρινό φρούτο, τριχωτό.
2: Περίκοκο.
0: Το βάζουμε στην πετονιά όταν ψαρεύουμε.
3: Για να πάει στον πάτο.
2: Βαρύδι.
0: Ναι!
3: Είσαι πάρα πολύ καλή.
0: Ελένη, είσαι πάρα πολύ καλή. Και γι' αυτό το λόγο, Ελένη, θα πας με την παρέα σου να φας τα TGI Fridays.
2: Τέλεια, τι ωραία. Ωραία ήταν αυτό.
0: Τέλεια, κοριτσάκι μου. Και εμείς, να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
1: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Συνεχίζουμε να πίνουμε παρέουλα το καφεδάκι μας εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες.
1: Θέλω λοιπόν, Αργύρη μου, τώρα να σου πω πολύ όμορφα νέα τα οποία αφορούν τους γονείς. Γενικότερα, οποιαδήποτε βοήθεια απέναντι στους γονείς νομίζω ότι είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τη UNICEF, έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη των γονεϊκών δεξιοτήτων, προκειμένου να στηρίζουν τα παιδιά τους και να μπορούν να προλάβουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Το διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα θετικής γονεϊκότητας, PPP, Positive Parenting Program, okay, σημαίνει αυτό το PPP, mm-hmm, είναι ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο πολυεπίπεδο σύστημα γονεϊκής παρέμβασης που προάγει την ευημερία τόσο των γονέων όσο και των παιδιών και συμβάλλει στην πρόληψη της εμφάνισης ψυχοπαθολογίας στα παιδιά μέσω της ενίσχυσης θετικών γονικών πρακτικών, γνώσεων, δεξιοτήτων και αυτοπεποίθησης των γονέων. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν εφαρμόζεται σε περισσότερες από 30 χώρες και έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό διαπολιτισμικά. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να είσαι, ας πούμε, στο δυτικό πολιτισμό για να μπορείς να το εφαρμόσεις. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πολύ, πολύ,
0: πολύ ωραία, ναι, έρχονται και από εκεί. Λοιπόν, εσείς μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε ποιο είναι το πιο παράξενο πρόστιμο που μπορεί να φας στην Ελλάδα, αλλά και γιατί έγινε viral βουβάλι 700 κιλών.
1: Πότε έγινε viral,
0: και φυσικά παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Που αν έχετε ακούσει εχθές Kiss 92,9, έχετε ήδη όλες τις απαντήσεις. Για να δούμε τι θα συμβεί σε λίγο. Όλα αυτά μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ,
9: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
10: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.

0: Θα σου δώσω τα πάντα μου και δώσε μου τα πάντα σου, τραγουδάει ο John Legend.
1: Είμαι δίκαιος άνθρωπος. Αν μου δώσει τα πάντα σου, σου δώσω και τα πάντα μου.
0: Σιγά μην μου δώσει τα πάντα σου.
1: Θα θες τα πάντα μου.
0: Τα πάντα σου. Η αλήθεια είναι ότι τα θέλω, γιατί έχεις ένα φανταστικό σπίτι το οποίο το λιγουρεύομαι. Και αν ακούει τώρα η ανιψιά σου, θα σε καταστρέψω. Λοιπόν, σε άλλα νέα, θυμάστε που παλιά όταν μιλούσαμε στο τηλέφωνο δεν μπορούσε ο άλλος να στριμάρει. Δεν θυμάσαι, εσύ τα έχεις ζήσει αυτά.
1: Φυσικά, τώρα όμως με το ΔΕΗ Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber. Και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό, παρακαλώ.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, παιδιά, να μιλάμε πολλά, να μην χρονοτριβούμε, γιατί εμένα οι φλιαρίες δεν μ' αρέσουν καθόλου.
0: Είστε από αυτούς είσαι.
1: Θα σκάσετε σήμερα.
0: Εσύ θα
1: βγάλετε.
0: Θα
1: όχι, κυριολεκτικά το εννοώ.
0: Α, τη ζέστη εννοείς. Νόμιζα ότι μας λες να μην μιλάμε, γιατί σε κράζουμε όλη την εβδομάδα.
1: Όχι, καλέ. Σας το εγγυώμαι ότι σήμερα θα σκάσετε. Δηλαδή, σήμερα, παιδιά, βάλτε. Αν έχετε μαζέψει πολλά πλυντήρια, είναι από αυτές τις μέρες που θα έχει τόσο ζέστη, θα το απλώνεις και σε μισή ώρα θα στεγνώνει. Θα το απλώνεις και σε μισή ώρα θα στεγνώνει. Οπότε μπορείτε να βάλετε 5 πλυντήρια σήμερα.
0: Ξέχασα να απλώσω το χθεσινό πλυντήριο, βέβαια, εντάξει τώρα, χθες το βράδυ τελείωσε.
1: Μούχλα,
0: μάλλον
1: λέγεται αυτό.
0: Δεν πρόλαβε, σταμάτα, δεν έχει προλάβει.
1: Θα έχει μυρίσει.
0: Αν δεν ανοίξει το πλυντήριο, τι είπα αυτό για όλους. Αν δεν ανοίξει το πλυντήριο, κρατάει πιο πολύ ώρα. Μετά, άμα πάρει αέρα, τελείωσε. Αλήθεια είναι.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω καταστρέψει ρούχα με αυτόν τον τρόπο πάντως. Τα έχω ξεχάσει μες στο πλυντήριο και έχουν βρωμίσει.
0: Πόσο καιρό τα έχεις ξεχάσει?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Τώρα εγώ τα έχω ξεχάσει 5 ώρες. Τα έχω ξεχάσει. Εντάξει,
1: με τέτοια ζέστη.
0: Καλέ, γιατί το πλυντήριο. Ζέστη. Ωραία. Η ζέστη είναι ωραία.
1: Θες να μιλάμε ελληνικά?
0: Σε καμία περίπτωση σήμερα. Είναι Δευτέρα. Επιτρέπεται να μιλάμε όποια γλώσσα θέλουμε. Λοιπόν. Amigos y amigas. Λαγεφισός. Ο Κεφισός έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι την Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η Αττική Οδός έχει κίνηση από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση. Η Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Η Κεφισίας. Όλη η άνοδος είναι ένα. Ένα κακό ανέκδοτο.
1: Ένα λολ.
0: Είναι ανέκδοτο με τον τοτό. Κακό ανέκδοτο. Αυτά τα παλιά τα κακά ανέκδοτα.
1: Ωραία.
0: Η κάθοδος είναι ανέκδοτο με την Ανούλα.
1: Ναι. Πού πήγε η Ανούλα μετά την έκρηξη?
0: Ναι, αυτό
1: εδώ,
0: είναι.
1: Εδώ, εκεί, παραπέρα.
0: Τέλος πάντων.
1: Πολύ
0: ναι.
1: Ωραία. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε και ποιο είναι το πιο παράξενο πρόστιμο που μπορείς να φας στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Το έχεις φάει.
1: Πού να ξέρω, θα το μάθουμε σε λίγο.
0: Μάλιστα.
1: 6942-929-929 το Viber της εκπομπής για να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και μείνετε συντονισμένοι που αλλού, μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92,9.

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 9 πρώτα λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Εδώ, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, παιδιά, καλό κουράγιο.
1: Είναι δύσκολη Δευτέρα.
0: Δύσκολη Δευτέρα. Είναι μια τσαγκαροδευτέρα αυτό.
1: Τι τσαγκαροδευτέρα, καλή. Έχω κάψει το Σαββατοκύριακο όλα μου τα εγκεφαλικά κύτταρα.
0: Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα κάτι και να αρχίσετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber και ρωτάω και τη ζωή. Ποιο πιστεύεις τελικά ότι είναι το πιο περίεργο πρόστιμο στην Ελλάδα?
1: Πιστεύω ότι έχει να κάνει με την οδήγηση. Κάτι με την οδήγηση πιστεύω ότι έχει να κάνει.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ακόμα και στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα απλωμένα ρούχα στο μπαλκόνι είναι ένα σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι του τοπίου. Δύσκολα θα βρούμε μια πόλη που να μην έχει αυτό το χαρακτηριστικό.
1: Μα, ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε πάρα πολύ ήλιο και στεγνώνουν τα ρούχα
0: φυσικά,
1: με φυσικό τρόπο.
0: Αυτό που θα πούμε τώρα. Προφανώς πρόκειται για πρόστιμο για μπουγάδα. Αυτό είναι το πιο περίεργο πρόστιμο. Δεν προβλέπεται βέβαια από την ελληνική νομοθεσία σε ευρύτερο πλαίσιο. Ούτε πρόκειται για ένα ακόμα τρόπο του κράτους να ενισχύσει έτσι τον προϋπολογισμό. Καθώς ο κάθε Δήμος όμως έχει την ευχέρεια να δώσει τέτοιου είδους πρόστιμα. Και αυτά κυρίως έχουν να κάνουν με περιοχές που όπως η Πλάκα.
1: Το Μοναστηράκι, γενικότερα τα κέντρα τα οποία είναι τουριστικά και ιστορικά.
0: Λοιπόν, το πρόστιμο αυτό μπορεί να ξεκινήσει από 50 ευρώ ως 500, παρακαλώ.
1: 500 ευρώ επειδή άπλωσα τα βρακιά μου στη βεράντα. Τι λέτε, ρε παιδιά?
0: Πού είναι η Παναγιωτοπούλου, με λέει. Ποιος πήγε και άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα?
1: Να σου πω κάτι όμως. Το θεωρώ άδικο αυτό. Γιατί μας δίνεται δωρεάν ο άπλετος ο ήλιος, η ελληνική φύση. Ναι. Αυτό το χάρισμα σε αυτή τη χώρα να μπορούμε. Και γιατί έχει ήλιο στην Ελλάδα? Για να μπορούμε να απλώνουμε τα ρούχα μας, ναι, και να στεγνώνουν. Γιατί εδώ έχουμε δυσχερή οικονομικά. Τέτοια. Δηλαδή, θα πρέπει να παίρνουμε όλοι στεγνοτήριο όπως στην Αμερική?
0: Όχι, αλλά σου λέει ότι όταν το σπίτι σου βλέπει απέναντι από νεοκλασικό κτίριο, μην πας να βάλεις και την μπουγάδα.
1: Γιατί να μην. Και πού να τη βάλω, μέσα στο υπνοδωμάτιο? Να πάθω καμία μόλυνση?
0: Στο πίσω μπαλκόνι.
1: Ποιο πίσω μπαλκόνι? Αν δεν έχω πίσω μπαλκόνι, πού να τα βάλω? Μη μου πεις να τα πλώσω στο σαλόνι, να μυρίσουν τα ρούχα, να μαγειρέψω και εκεί πέρα να τηγανίσω κάνα ψάρι, να βρωμοκοπάω ψαρίλα μετά όλη την εβδομάδα.
0: Άσε μην να σου απαντήσω πού να τα βάλω.
1: Με σκοτώσετε εδώ πέρα, θα με σκοτώσετε.

0: Just Mind μας λέει ο Bruno Mars εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, 18 λεπτά μετά τις 8, παιδιά.
1: Γλύκανε λίγο ρε παιδάκι μου, γλύκανε λίγο, έχει ξυπνήσει με στην ξυνήλα σήμερα, δεν σ' αντέχω άλλο.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι μια δύσκολη μέρα και σε έχω απέναντί μου θεόξινο.
0: Δεν είμαι ξινός, είμαι γλυκούλης και τραγανός.
1: Μάλιστα.
0: Βεβαίως. Και θα σας μιλήσω τώρα, παιδιά, για τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το AI έφτασε και εκεί.
1: Στρέψει την ανθρωπότητα, για καλό
0: σου
1: το φέραμε.
0: Λέει η ζωή, κάτι κάμερες είναι ακριβώς από πάνω, από εκεί πέρα που επικυρώνονται τα εισιτήρια,
1: ναι,
0: και καταγράφουν όλους όσους. Γιατί τι γίνεται εκεί πέρα τώρα? Περνάς εσύ, επικυρώνεις το εισιτήριό σου,
1: ναι,
0: και από πίσω σε πάει πατητά 2-3 άτομα ακόμα που
1: να
0: ανοίγει η μπάρα για να περάσουν μαζί. Από πάνω λοιπόν τώρα πλέον, ακριβώς από πάνω, έχει μία κάμερα τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφει και καταμετράει ακριβώς και πόσοι περνάνε και ποιοι περνάνε και
1: να πω λίγο
0: το φαινόμενο γενικότερα. Σου λέει ότι αυτές οι κάμερες δεν έχουν μπει για να δίνουν πρόστιμα, κυρίως τουλάχιστον σε αυτή τη φάση έχουν μπει για να καταγράψουν το γεγονός, να βρούνε σε ποι... γιατί αυτό καταμετράει σε
1: τι αντιστοιχεί, σε τι αντιστοιχεί
0: σε... και σε φυσικό χρόνο, επιτόπου δηλαδή, καταμετράει, ναι, στον τάδε σταθμό περάσανε τόσοι χωρίς να επικυρώσουν εισιτήριο.
1: Και ουσιαστικά να υπολογίζουν τη χασούρα τους.
0: Και να βγάζουν, μάλλον, και να βγάζουν στατιστικά του τύπου ότι σε ποιο σταθμό, ας πούμε, γίνεται η μεγαλύτερη παράβαση, σε ποιο σταθμό περνούν περισσότεροι άντρες, περισσότεροι γυναίκες, για να δουν τι θα κάνουν προφανώς, γιατί και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί.
1: Εσύ, συμφωνώ, αλλά να σου πω κάτι, το
0: γιατί
1: μεγαλύτερο.
0: Μετά παραπονιόμαστε και λέμε γιατί τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι εγκατελειμμένα.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό όμως.
0: Φυσικά δεν είναι μόνο
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι και το ότι, ας πούμε, έχω ένα φίλο τώρα, ο οποίος παίρνει κάθε μέρα τα μέσα, έχει ζήσει τα πάνδυνα μέσα στο μετρό και μέσα στο νησί.
0: Δεν το συζητώ.
1: Τα πάνδυνα. Εγώ θα έλεγα. Και πολλές φορές, ας πούμε, δεν γίνεται και τίποτα από το. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μερικές φορές είναι επικίνδυνοι. Δεν ξέρω πώς να το πω πιο ευγενικά.
0: Επικίνδυνοι.
1: Πολλές φορές μπαίνουν επικίνδυνοι άνθρωποι
0: και
1: μέσα στα μέσα.
0: Και πορτοφόλια κλέβουν και πράγματα κλέβουν και τσάντες κλέβουν.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι να ξεκινήσουμε λιγάκι από αυτό. Γιατί συνήθως δεν γίνεται τίποτα. Όταν λες για ένα γεγονός ότι μου συνέβη αυτό, σου λέω, α, πού να τον βρούμε τώρα, τόσος κόσμος.
0: Κοίτα, με τόσες κάμερες πια, σε λίγο θα τα βρίσκεις όλα.
1: Μάλιστα.
0: Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Κομπίνα.
0: Πες το.
1: Βάζουμε μια κάμερα στην είσοδο του 92,9 εκείς.
0: Και
1: όποιος μπαίνει μέσα στο σταθμό χωρίς να έχει φέρει ένα δωράκι στη ζωή πρέ, τρώει πρόστιμο.
0: Τι θα γίνει?
1: Τρώει πρόστιμο.
0: Να, στην Ελβίρα που θα χτυπήσει σε λίγο το κουδούνι, δεν θα την αφήσω να μπει αν δεν έχει φέρει δώρο.

0: Γκαλά και Freed From Desire. Ακούμε εδώ στα 92,9 Kiss και έχουμε δυναμώσει και χορεύουμε μέσα εδώ στο στούντιο. Είναι σαν να είμαστε σε κλαμπ.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εσύ λες για business κάθε τόσο, όμως βάλ τη μουσική. Ωραία τες.
0: Business.
1: Έφτιαξαν βενζίνη από αέρα.
0: Από διοξίδιο του άνθρακα.
1: Ναι ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά. Επιστήμονες λοιπόν από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Τεχνολογίας της Κορέας φαίνεται να προχώρησαν σε μια πάρα πολύ σημαντική εφεύρεση, αφού παρουσίασαν ένα νέο σύστημα που επιτρέπει την παραγωγή υγρών καυσίμων από τον ίδιο αέρα που μέχρι σήμερα θεωρούταν αποκλειστικά περιβαλλοντικός ρήπος. Από διοξίδιο του άνθρακα δηλαδή, από βιοχημικές εγκαταστάσεις και το μετατρέπει σε υδρογονάνθρακες όπως βενζίνη και κυροζίνη.
0: Τι λες καλέ!
1: Το σημαντικό στοιχείο αυτής της νέας τεχνολογίας που παρουσιάστηκε αφορά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η ίδια διαδικασία, καθώς αυτή απλοποιείται σημαντικά και γίνεται πιο προσιτή τόσο σε επίπεδο κόστους όσο και σε ό,τι αφορά τις απαιτούμενες υποδομές και εργασίες. Η παραγωγή δεν θεωρείται ακόμη εξαιρετικά περιορισμένη για να καλύψει ανάγκες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο όμως οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί είναι εντυπωσιακή, καθώς πριν από 2 μόλις χρόνια αντίστοιχα συστήματα μπορούσαν να παράγουν μόλις 5 κιλά καυσίμου την ημέρα και μάλιστα με αισθητά υψηλότερο κόστος παραγωγής.
0: Ρε Αργύρη, το ξέρεις ότι αν αυτό συμβεί κάποια στιγμή, αν μπορέσουμε όντως να χρησιμοποιούμε το διοξίδιο του άνθρακα για καύσιμα, θα σταματήσουν οι πόλεμοι.
1: Το πιθανότερο και δηλαδή... επίσης θα είναι ρυπογόνοι. Οι ρήποι που θα βγαίνουν από αυτό το καύσιμο.
0: Το διοξίδιο του άνθρακα πώς θα βγει. Θα βγει τριοξίδιο του άνθρακα. Δεν ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω. Αλλά να σου πω κάτι, κομπίνα.
1: Κι άλλοι.
0: Το αμάξι μας τι εκπέμπει, διοξίδιο του άνθρακα.
1: Ναι.
0: Παίρνω μια σωλήνα.
1: Ναι.
0: Τη βάζω στην τάπα πίσω.
1: Ναι.
0: Και το γυρνάω μπροστά στη μηχανή.
1: Ναι.
0: Με άλλη μια τάπα.
1: Ναι.
0: Και γίνεται ένας κύκλος πάνω από τα μάξι που ό,τι παράγει ξαναμπαίνει μέσα στα μάξι.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Ό,τι μπει να μου έχεις πει σήμερα είναι μια βλακεία.
0: Μάλιστα. Ωραία, να είσαι καλά. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε για ένα break και επιστρέφουμε με Justin Bieber. Let me love you εδώ στο 92,9 Kiss. This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
7: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία?
5: Fiber.
6: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
7: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία? Φασιολική επαναφορά.
6: Ε,

0: Ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκδοτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Λίγο πριν πούμε τα 1000 ευρώ το λεπτό, έτσι. Λίγο έχει κληρωθεί η παίκτρια, κανονικότατα, περιμένει.
1: Έξαλλη είναι.
0: Έξαλλη
1: είναι. Να μας τα πει η ίδια στον αέρα. Λοιπόν, πριν όμως, να σας πω, παιδιά, ότι τα πράγματα έτσι σοβαρεύουν.
0: Στον επιστημονικό κόσμο γίνονται, έχουμε εντάσεις.
1: Έχουμε εντάσεις. Τα πρώτα κοτόπουλα, σου λέει, από τεχνητά αυγά είναι γεγονός. Πώς γίνεται, ρε φίλε, αυτό?
0: Μάλιστα. Τεχνητά αυγά, δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ το παραγωγικό κόστος.
1: Πρόκειται λοιπόν για ένα εγχείρημα εκεί στην έδρα του Ντάλλας, μια κατεπιστήμονες εκεί πέρα. Πρόκειται για μια εξέλιξη που μπορεί να ανοίξει και το δρόμο για την κόλαψη εμβρίων από είδη που έχουν εξαφανιστεί στο παρελθόν. Σου λέει, άμα βρούμε τον τρόπο, θα ξαναφτιάξουμε δεινόσαυρους,
0: βροντόσαυρους.
1: Το φιλόδοξο αυτό project όμως έχει προκαλέσει και αντιδράσεις, σου λέει, στον επιστημονικό κόσμο, καθώς η διαδικασία δεν έχει περάσει ακόμα τη διαδικασία της επιστημονικής αξιολόγησης. Σου λέει, εσύ θα το φτιάξεις. Αυτό που θα φτιάξεις όμως ακόμα δεν έχω αξιολογήσει τι θα βγει. Μπορεί να βγει και να μας φάει όλους.
0: Δηλαδή. Δεν είναι μόνο αυτό, μπορεί να βγει κάτι παραμορφωμένο. Κάτι...
1: Μπορεί να βγει κάτι κακό, τέλος πάντων.
0: Να σου πω κάτι. Ας είναι. Ας βγει. Εγώ, αν ήταν να επαναφέρω κάτι που έχει εξαφανιστεί πίσω, θα έφερνα τον T-Rex, τον τυρανόσαυρο Rex. Γιατί ο T-Rex είναι το πιο παρεξηγημένο δεινοσαύριο.
1: Γιατί ήταν παρεξηγημένο?
0: Γιατί έχω την εντύπωση ότι ο T-Rex ήταν φυτοφάγος. Επίσης έχει πάρα πολύ μικρά χεράκια.
1: Έλα, οπότε,
0: ρε εσύ, εγώ το λυπάμαι που έχει τόσο μικρά χεράκια.
1: Χορταράκια.
0: Γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Χορταράκια,
0: ναι, και δεν μπορεί να κάνει τίποτα με αυτά τα χεράκια.
1: Όχι, του αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Σύμφωνο. Και να σου πω κάτι. Τώρα πια, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η τεχνολογία, εγώ θα του έφτιαχνα προσθετικά χέρια, να έχει κανονικότατα χέρια και να μας φάει όλους να τελειώνουμε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται τα 1000 ευρώ το λεπτό σε πάρα πολύ λίγο.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Και ναι, είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο νάι της του νάι επιτυχίες. Και θα φέρω γρήγορα στην παρέα μας τη Χριστίνα που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, γιατί πραγματικά είναι έξαλλη. Χριστίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μίλα μας για τον πόνο σου, μίλα μας για την εξαλώση. Είσαι έξαλλη.
1: Κάθε μέρα, όλη μέρα το ακούω. Όλη μέρα κοκκίδι, αλλά ακούω τις απαντήσεις. Σημειώνω κάθε μέρα στο χαρτάκι μου. Περιμένω να κληρωθώ. Μία φορά δεν σας άκουσα, γιατί χάρωσα τα παιδιά. Έτρεχα.
2: Έτσι είναι, είναι ο νόμος του Μέρφη. Κατάλαβες, όταν εσύ δεν μπορείς, τότε θα σε πάρει τηλέφωνο το σύμπαν. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Ναι, αλλά κρίμα ρε γαμώτο.
0: Όχι, τίποτα δεν είναι κρίμα. Είσαι μια άξια παίκτρια που δεν το έχεις ανάγκη αυτό. Θα είσαι γρήγορη, θα είσαι αποτελεσματική. Και θα γίνεις η 11η νικήτρια του Kiss 92,9 για τα 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Είμαι σίγουρος, όχι, αλλά τέλος πάντων.
2: Τι ζώδιο είσαι?
1: Είμαι ζυγός.
2: Ζυγέ μου, να είσαι σίγουρη πως ναι και δεν θέλω να ακούω έτσι ητοπάθειες.
0: Λοιπόν, ξεκόλα από την ητοπάθεια τώρα και πάμε στη νίκη, εντάξει.
1: Πάμε
0: λοιπόν,
1: να
0: δούμε. Πάρε βαθιά ανάσα, πίστεψε στον εαυτό σου. Πες αξίζω, κερδίζω.
1: Κερδίζω. Κάτι και να. Τίποτα, καμιά απάντηση, μπας και σωθώ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε.
0: Καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ποιο είναι το βασικό συστατικό του χούμους? Χούμους.
1: Το ρεβίθι.
0: Ποιος καλλιτέχνης τραγούδησε στα 90s They Don't Care About Us?
1: Επόμενη.
0: Συμπλήρωσε την παροιμία καλλιόπεντε και στο χέρι.
1: Παραδέα και καρτέρι.
0: Τι αέριο απορροφούν τα φυτά κατά τη φωτοσύνθεση?
1: Δεξιού του άνθρακα.
0: Πόσο κάνει 11 και 19?
1: 11 και 19 κάνει 30.
0: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας?
1: Πού να ξέρει, επόμενη.
0: Πώς ονομάζεται το πέτρινο φέρετρο των αρχαίων πολιτισμών?
1: Ποιο το πέτρινο?
0: Φέρετρο των αρχαίων πολιτισμών.
1: Πύμβος, ξέρω εγώ.
0: Τι είναι η κολοφωτιά?
1: Η κολοφωτιά.
0: Ναι.
1: Δεν θα έκανα ψάρι. Έτσι πως ακούγεται.
0: Ποιος είπε τη φράση θα επιστρέψω, I'll be back στην ταινία Terminator?
1: Δεν ξέρω.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας?
1: Η Πλαστήρα, θα έλεγα βλακία θα πω όμως.
0: Ποιος καλλιτέχνης τραγουδίστε στα 90s, They Don't Care About Us?
2: Αμάν, είχες, επόμενη. Είχες άγχος.
0: Είχες αποφασίσει ότι δεν μπορείς να βρεις τίποτα, δηλαδή πραγματικά.
1: Δεν τις ήξερα.
2: Αγάπη
1: δεν
2: μου,
1: αποφασίσει.
2: Ακούς κάθε μέρα εκεί. Σε ρωτάμε ποιος τραγούδησε. Μάικλ Τζάκσον είναι η απάντηση. Μάικλ Τζάκσον. Μάικλ Τζάκσον. Λοιπόν, άκου τώρα. Η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας είναι το Καράκας. Εντάξει.
1: Άμα δεν το έχεις ακούσει, πού να το ξέρεις. Πώς? Γιατί δεν προλαβαίνεις.
2: Το πέτρινο φέρετρο των αρχαίων πολιτισμών είναι η Σαρκοφάγος.
0: Δεν ξέρεις τη Σαρκοφάγο, θες να με τρελάνεις.
1: Και έχω πάει κιόλας.
2: Πολλά φωτιά.
0: Έχεις πάει Σαρκοφάγο?
2: Έχει πάει.
1: Έχω πάει στην Αίγυπτο. Τι να έχω φάει, μωρέ.
0: Τώρα ποιος φταίει?
2: Η κολοφωτιά είναι η πυγολαμπίδα. Το λέει και η λέξη. Κολοφωτιά.
0: Δεν το έχεις ακούσει ποτέ?
1: Γιατί η κολοχτύπα, ξέρετε εσείς ότι είναι ψάρι.
2: Λογικά της τυπάς το παπουδάκι για να την από αυτό. Ενώ
0: επίσης η κολοχτύπα δεν είναι ψάρι, είναι αστακοειδές είναι.
2: Μάλιστα. Το I'll be back το είπε στο Terminator ο Arnold Schwarzenegger. I'll be back. Και η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας είναι η Τριχονίδα.
0: Λοιπόν, Χριστίνα, με σύγχυσες. Μόνο να γκρινιάζεις, ξέρεις.
1: Απ' την αρχή σας το είπα.
2: Ζυγός, παιδάκι μου. Γκρινιάρουλα. Να σου πω, εντάξει, μην πτωείσαι. Βάλε και πέρα δήλωση συμμετοχή από 45 μέρη.
0: Χριστίνα, θέλω να σε γνωρίσω. Αλήθεια, είσαι τόσο φίλη μου.
2: Χριστίνα, σου αφιερώνω.
1: Όποτε θέλετε.
2: Σου αφιερώνω το επόμενο τραγούδι. Sal di Vinci, Per sempre sì.
3: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
3: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Όπως τα λες, γλυκιά μου. Monday morning σήμερα. Morning, morning.
1: I'm leaving on Monday morning. Αντίο, φιλάκια, ρουφιχτά.
0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέπαντα με τις πιο 90's του επιτυχίες.
1: Και σου έχω πάρα πολύ ωραίο κουσκούς.
0: Γεια.
2: Kiss κουσκούς.
3: Well, that's just crazy.
0: Για πέ.
1: Λοιπόν, Αργύρη μου, έχει γίνει viral ένα βουβάλι στην Ινδία 700 κιλών.
0: Wow.
1: Παρακαλώ πάρα
0: καλέ,
1: πολύ.
0: Καλέ, τόσο βαριά είναι τα βουβάλια.
1: Εντάξει, πόσο πιστεύεις.
0: 700 κιλά είναι πάρα πολλά, αρέσει.
1: Εντάξει, 700 κιλά, πόσο είναι ένα μάξι. Πόσο είναι ένα τόνο.
0: Αυτό λέω, ένα ζωάκι είναι τόσο
1: μα
0: βαρύ.
1: Μα γιατί λέμε το βουβάλι. Τι ζωάκι, καλέ, ο ελέφαντα και ο ελέφαντα ζωάκι είναι. Και η καμιλοπάρδαλη ζωάκι είναι.
0: Εντάξει, μια πορεία εξέφρασα.
1: Για γελάδες πολλά κιλά είναι και τα βουβάλια και όλα αυτά είναι πολλά κιλά. Τέλος πάντων, αυτό το βουβάλι στο Μπαγκλαντές έχει μετατραπεί σε απρόσμενο αστέρα των social media.
0: Γιατί,
1: για
0: τι
1: ένα
0: κάνει.
1: Πολύ έτσι, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχει το κακόμοιρο το ζωάκι. Τι του μελε να πάθει. Είναι ίδιο Τραμπ. Έχει την ίδια ξανθιά φράτζα, το ίδιο πρόσωπο θα έλεγε κανείς.
0: Πώς γίνεται.
1: Βέβαια τι φταίει το βουβαλάκι τώρα αυτό. Γκούγκλαρε το πάτα βουβάλι Τραμπ. Θα,
0: για
1: στο,
0: μίλα,
1: βγάλει,
0: λίγο
1: θα στο βγάλει πρώτο πρώτο. Λοιπόν, ο 38χρονος ιδιοκτήτης του, ο Ζιαουντίν Μρίντα, δήλωσε ότι το όνομα του βουβαλιού που το έχουν ονομάσει Ντόναλντ Τραμπ.
0: Παιδιά, πρέπει να το γκουγκλάρετε. Είναι ίδιο.
1: Το εμπνεύστηκε ο αδερφός του, ο μικρότερος αδερφός του, λόγω των μαλλιών του.
0: Τι εμπνεύστηκε καλέ. Με την ταυτότητά του γεννήθηκε αυτό το βουβάλι.
1: Και θέλω να σου πω ότι ολόκληρο το Μάιο πηγαίνει κόσμος για να επισκεφτεί το βουβάλι.
0: Άκου τώρα.
1: Κοίτα τώρα να δεις. Και βγάζει φωτογραφίες με το βουβάλι.
0: Εντάξει, ανατροπή θα είναι να πάει ο ίδιος ο Τραμπ να το γνωρίσει.
1: Νομίζω ότι άμα πάει ο Τραμπ εκεί πέρα το βουβάλι δεν του μένει.
0: Δηλαδή, τι ωραία φωτογραφία θα είναι αυτή. Για βάλτο λίγο.
1: Δεν το φαντάζομαι. Δεν χρειάζεται να το βάλω μόνο που θα δω τον Τραμπ.
2: The Breakfast Show, κάθε πρωί

0: Είστε συντονισμένοι εδώ στο 92,9 και εκπομπές με τις καλύτερες 90s του ΝΟΑ επιτυχίες και ευελπιστούμε να σας φτιάχνουμε τη διάθεση σε μια τόσο δύσκολη μέρα όπως αυτή λοιπόν. Και σας έχω ένα γρήγορο tip, αν θέλετε έτσι να ξεκινήσει καλή εβδομάδα σας, έτσι όπως είστε, βγείτε στο μπαλκόνι αν είστε σπίτι σας και ξεκινήστε να ουρλιάζετε δυνατά, να φύγει από μέσα σας όλη η ένταση.
1: Και αφού το κάνετε, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, γιατί σε πολύ λίγο κάνουμε την κλήρωση για τον τυχερό που θα δει από κοντά τον Daddy Swims. Αλλά και μαθαίνουμε αν είναι ξυπνότεροι αυτοί που προτιμούν για κατοικίδια γάτες. Όλα αυτά μόνο εδώ στο Kiss 92,1.
0: Και εμείς θα το κάνουμε. Θα βγούμε τώρα στο μπαλκόνι, θα το ανεβάσουμε και στο Instagram. Αλήθεια λέω, Αργύρη, ετοιμάσου. Πάμε σε break και επιστρέφουμε με Καμίλα Καμπέγιο και Χαβάνα μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστη.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Τρεις Εργιανίδες.
5: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάση.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
10: Τάκης και Πούπης.
11: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
12: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
11: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
12: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
11: Και τι λέτε.
12: Στην αρχή μου έλυνα πορείες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
11: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
12: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
11: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Πούπης.
13: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.

0: Και κάπως έτσι λοιπόν, σε αυτό το σημείο της εκπομπής μας, 3 λεπτά μετά τις 9 που δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, μπαίνουμε εσείς στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας, εδώ με τις καλύτερες 90's του νέου επιτυχίες. Και σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online και ο τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Μπορεί? Ναι, μπορεί, θα σας πω εγώ. Είμαι το ΔΕΗ Fiber. Όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά. Μπαίνεις τώρα στο ΔΕΗ.gr / Fiber και βλέπεις πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό και προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Τσαλαλαλαλαλαλαλα. Παιδιά, αυτή τη στιγμή, τη ώρα είναι 9:04 πρώτα λεπτά, έχει 21 βαθμούς έξω. Θέλετε να σας πω που θα φτάσει? Στους 27-28 θα φτάσει σήμερα. Ζέστη, ζέστη, ζέστη. Προσοχή, τα αντιλιακά καλό είναι να έρθουν σιγά σιγά. Θα έπρεπε να έχουν έρθει ήδη.
1: Βασικά, γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να φοράς αντιλιακό όλο τον χρόνο, ναι, αλλά τέλος πάντων.
0: Αλλά τώρα, παιδιά, ξεκινάνε οι λαλάκες. Όλη η εβδομάδα θα πάει έτσι. Και
1: ξεκινάνε?
0: Οι λαλάκες.
1: Α, μπερδεύτηκα.
0: Γιατί μπορεί να φτιάσουν και τριεντάρια. Πολύ ζεστή.
1: Και εγώ, τι λέει πρωί-πρωί στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουν πιάσει για τα καλά οι λαλάκες και στην κίνηση του δρόμου. Στην άνοδο του Κυφσού από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία έχει κίνηση. Η κάθοδος, παιδιά, είναι ένα μαρτύριο, μια κόλαση. Ξεκινάει από τον κόμβο Μεταμόρφωσης, φτάνει μέχρι το Περιστέρι, κάπου ηρεμεί λίγο. Μετά από Εγάλεο μέχρι κάτω, εκεί που στρίβεις για Πειραιά, είναι ένα μαρτύριο. Είναι σχεδόν όλη η κάθοδος του Κυφισού με κίνηση. Επίσης, η Αττική Οδός έχει κινησούλα από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση. Επίσης, η Κυφισίας και η άνοδος και η κάθοδος είναι ένα κόλλο. Λαστήριο μαύρο.
0: Και να πούμε ότι και η Ελβίδα τώρα που ήρθε μας είπε ότι πέρασε εκεί από τη Νέα Ιωνία, από την οδό Καποδιστρίου που λέγαμε ότι έχει κάτι έργα και θα έχουν τελειώσει. Δεν έχουν τελειώσει.
1: Δεν έχουν, μα δεν τελειώσανε. Η Λεωφόρο Συγκρού έχει κίνηση από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι την Καλλιρόη. Η Αρδιτού άνοδος κάθοδος είναι ένα ανέκδοτο μόνιμο πια. Γενικά, παιδιά, κάντε υπομονούλα. Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας γιατί έρχεται Alex Warren Ordinary. Πού αλλού να πάτε καλύτερα, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου να σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
0: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: now.
1: Θα σε πάω ταξίδι σε ένα μέρος μακρινό, τραγουδάει ο Νίκ με το Sky εδώ στον 92,9 Kiss.
2: Εγώ θα σε πάω ταξίδι τώρα σε μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο Κάρολ στο Wisconsin.
1: Wisconsin.
2: Εξέταση που λες εκεί πέρα, εξετάσανε περίπου 600 φοιτητές. Εκεί λοιπόν τα αποτελέσματα που βγήκαν είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρον και μιλάω για τους ζωόφιλους τώρα, που υπάρχει πάντα ένα μπιφ μεταξύ των γατόφιλων και των σκυλόφιλων.
1: Φυσικά. Καλά, μπιφ. Εγώ όλα τα ζωάκια τα αγαπώ.
2: Συσταγωγικά, όλα τα ζωάκια τα αγαπάμε φυσικά. Οι ιδιοκτήτες γατών λοιπόν σημείωσαν υψηλότερες επιδόσεις στις δοκιμασίες νοημοσύνης σε σύγκριση με τις ιδιοκτήτες σκύλων.
1: Από εκεί, μωρέ, με τις γάτες. Όλα τα ζωάκια τα αγαπάμε. Αύρε γατιάρι από εκεί πέρα.
2: Η διαφορά στο IQ από μόνη της δεν είναι μόνο το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Το ενδιαφέρον κομμάτι είναι το προφίλ της προσωπικότητας που επιλέγουν αν θα υιοθετήσουν σκύλο ή γάτα.
1: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί όταν θέλει συνέχεια ένα needy πλάσμα να σε κυνηγάει από πίσω και να σου λέει: Θα σου σημασία, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Βγάλε με βόλτα, σε παρακαλώ. Κατουργέμαι, σε παρακαλώ. Ενώ η γάτα,
2: θέλω,
1: τι
2: θέλω,
1: κάνει η γάτα. Η γάτα είναι όλη μέρα σπίτι, ανοίγει την άμμο τη, πηγαίνει, παρακαταθέτει την.
2: Απαιτεί τα πάντα. Οι ερευνητές λοιπόν διαπίστωσαν ότι οι διοκτήτες γατών τείνουν να είναι πιο εσωστρεφείς, πιο ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες, πιο ευαίσθητοι και λιγότερο κομφορμιστές. Είναι σε αντίθεση με τους διοκτήτες σκύλων που σημείωσαν υψηλότερες βαθμολογίες στην εξωστρέφεια, στην ενεργητικότητα και στην κοινωνικότητα. Οι άνθρωποι, σου λέει, δεν επιλέγουν τη γάτα ή το σκύλο τυχαία. Επιλέγουν το ζώο που θα ταιριάξει στον τρόπο που ήδη σκέφτονται. Σου
1: το
2: λέει,
1: mindset.
2: Το mindset μου είναι αυτό.
1: Το εγώ mindset μου είναι ότι θέλω όλη μέρα να με κυνηγάει από πίσω ένα μικρό τετράποδο που χρειάζεται μονή. Επιβεβαίωση, αγάπη, φροντίδα και στοργή.
2: Θα πάρει σκύλο. Ενώ, άμα θέλει το χώρο σου, άμα θέλει έναν άνθρωπο να σου επιβάλλει την παρουσία του.
1: Επιβλητικότατη.
2: Πολύ, παίρνει γάτα.
1: Και σου επιβάλλει και την απουσία τη η γάτα.
2: Φυσικά.
1: Είναι σε φάση, δεν με αφορά καθόλου τι γίνεται μέσα σε αυτό το σπίτι. Ενώ,
2: είναι η συμφωνία τέτοια, πρέπει να κάνει, να τηρήσει τη συμφωνία, αλλιώ θα φωνάξω και θα μιλήσει με τον δικηγόρο μου. Έτσι είναι η γάτα.
1: Ακριβώ. Μα γίνεται τώρα να έρθει στο σπίτι μου και να μην έχει το Χωσέ πάνω στα μούτρα σου. Θα έρθει κατευθείαν, θα σου πει, λοιπόν. Ό,τι τρως είναι και δικό μου. Αγάπησέ με, σου γλύφω τώρα τη μύτη. Δεν θέλω, δεν θέλω. Σου βάζω τη μέσα στα ρουθούνια τα πάντα. Ενώ η γάτα είναι σε φάση, λοιπόν, πάω στο δωμάτιό μου. Έτσι και με ενοχλήσετε, θα φωνάξω τον δικηγόρο μου και θα σου κάνω έξωση.
2: Σ' αγαπώ.
1: Κι εγώ και τα δύο, μωρέ.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
5: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Επειδή εμείς εδώ πέρα είμαστε φιλότεχνοι και εμείς και οι ακροατές μας.
1: Κάθε πρωί σαν ξημερώνει η μέρα, δύο φωνές ανθίζουν στον αέρα. Μες του ραδιοφώνου τη γλυκιά αγκαλιά, παίρνουν χαμόγελα, φως και συντροφιά.
0: Ο Αργύρης με γέλιο που σκορπά χαρά, σαν ήλιος που ξυπνάει την καρδιά. Κι η ζωή με λάμψη, με κέφι και ρυθμό, δίνει στη μέρα χρώμα και παλμό.
1: Στο φίλο Νικόλα που το έγραψε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει άλλο τόσο και άλλο τόσο τώρα, μην το φάμε όλο. Θα το κρατήσουμε εμείς εδώ σαν φυλακτό.
0: Γενικότερα
1: οι ακροατές μας γράφουν ποίηματα.
0: Εσύ, νομίζω ότι είστε, ο Νικόλας ειδικά είναι.
1: Και ο φίλος ο Τζόνι που γράφει ποίηματα.
0: Και ο Τζόνι που μας γράφει, είστε καλλιτεχνικές ψυχές.
1: Είστε φοβεροί, μ' αρέσει. Να εκδώσουμε μια ποιητική συλλογή με όλα τα ποίηματα των ακροατών μας.
0: Να την εκδώσουμε.
1: Οι ποιητές φανφάρες.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε για ένα φανταστικό.
2: Ήξερες ότι.
0: Λοιπόν, Αργύρη μου, αυτό καταρχάς αξίζει, το έχω κλείσει ήδη, έχω βρει που είναι, έχω βάλει τον
1: depósito. Λέγε.
0: Ναι, λοιπόν, στη ΣΥΠΑ υπάρχει μια υπηρεσία που ονομάζεται Dark Secret. Για περίπου $500, μια μυστηριώδης γυναίκα με ένα αποκαλυπτικό μαύρο φόρεμα θα εμφανιστεί στην κηδεία σας και θα κλαίει σιωπηλά σε μια γωνία. Μια μαύρη λιμουζίνα σταματά, βγαίνει ντυμένη στα μαύρα φορώντας γυαλιά ηλίου και κρατώντας μια ομπρέλα. Δεν μιλάει σε κανέναν, απλώς στέκεται εκεί απαρηγόρητη. Και μετά εξαφανίζεται χωρίς να φυλέξει. Αργυρί, ήδη. Να σου πω κάτι. Θέλω έναν ταγλαρά. Δύο μέτρα μπρατσαρά. Το πιο όμορφο της Ελλάδας θέλω να έρθει. Να έρθει και να είναι πολύ λυπημένος, πάρα πολύ λυπημένος. Στα μαύρα, ίχνος χαρά στο πρόσωπό του, μόνο θλίψη. Δηλαδή, θέλω να έχει κουραστεί και το προηγούμενο βράδυ να μου έρθει εξουθενωμένο στην κηδεία μου. Ένα δύο μέτρα παλικάρι και να λέει.
1: Ζώε.
0: Δεν το πιστεύω ότι έφυγες, λουλούδι του αγρού. Ήσουν το πιο όμορφο πλάσμα που πέρασε πάνω σε αυτή τη γη που πάτησε το πόδι του.
1: Λουλούδι του αγρού, θες να σε λέει.
0: Γιατί το λουλούδι του αγρού είναι το πιο όμορφο πράγμα που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο.
1: Τι ξενέρω τώρα.
0: Τέλος πάντων.
1: Εκεί θα καταλάβουν όλοι ότι είναι
0: φάρσα. Θέλω να κλαίει ο Νταγλαράς για μένα. Στορκίζομαι πραγματικά και θα φύγω ευτυχισμένη.
1: Να σου πω κάτι.
0: Και να είναι και όλοι πρώην μου εκεί πέρα για να το φάνε.
1: Αν με στεναχωρεί κάτι, είναι που αυτή την πίσνα δεν την έχει σκεφτεί εσύ. Θα είχαμε.
0: Ναι,
1: στο τάλιρο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 90's.

0: τραγουδάρες και μουσικάρες ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες και όχι μόνο. 9 και 22 πρώτα λεπτά.
1: Και εμείς εδώ στον 92,9 Kiss λατρεύουμε τις ειδήσεις που μας κάνουν να χαμογελάμε. Και αυτή μας έρχεται από τον ambassador του χαμόγελου στη ζωή μας, τον Γρηγόρη. Και δεν σας κρύβουμε ότι τη διαβάσαμε αρκετές φορές γιατί είναι πραγματικά ακραία.
0: Και ναι, και όμως ο Γρηγόρης ρίχνει την τιμή του καφέ στο 1,80. Γίνε μέλος λοιπόν του Club Χαμογέλα. Έλα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης μέχρι τις 14 Ιουνίου και απόλαυσε τον καφέ σου σε σούπερ τιμή. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες, ο επόμενος δώρο. Είναι ακραίο και ναι, είναι μόνο στο Γρηγόρη.
1: Πάμε να ακούσουμε Lekli και I Follow Rivers μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει
4: υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.

0: στείλατε. Μπαίνει ένα τύπο σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Sorry I'm here for someone else, μας τραγουδάει ο Benson Boone εδώ στο 92,9 εκεί. Και παιδιά μου, ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένατε. Γίνεται η κλήρωση για έναν υπερτυχερό που θα πάρει το συνένα του για να ταξιδέψει στη Μαδρίτη στις 9 Ιουλίου για να δει live το Mad Cool Festival, στο οποίο θα τραγουδάει ο Teddy Swims, ο Charlie Puth, η Zara Larson, η Lord, Florence and the Machine. Περιμένετε.
1: Νομίζω, για να δούμε.

0: Παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είστε η Γιώτα Κοβάτση.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
1: Μπορείτε να καταλάβετε ποιος είμαι και γιατί σας παίρνω?
0: Όχι.
2: Δεν σας θυμίζει έχετε... τίποτα αυτή η φωνή?
1: Αυτή η φωνή? Άμα γελάσω θα σας θυμίσκα. Αυτό τώρα?
0: Όχι.
1: Έχετε δηλώσει συμμετοχή σε κάποιο διαγωνισμό τώρα πρόσφατα?
0: Αχ, δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάστε. Ακούτε κάποιο ραδιόφωνο έτσι καθημερινά που κάνει διαγωνισμούς και δίνει μεγάλα δώρα?
0: Ακούω.
2: Τον 92,9 εκεί σας πούμε ακούτε?
0: Τον ακούω και αυτόν.
1: Τον ακούτε και αυτόν. Υπάρχει περίπτωση σε ογκής 92,9 να έχετε δηλώσει σε κάποια συμμετοχή σε κάποιο διαγωνισμό?
0: Ναι.
1: Α, σαν να θυμάστε το. Για πείτε τώρα σε ποιο διαγωνισμό έχετε δηλώσει συμμετοχή.
0: Δεν θυμάμαι, αυτό μου πληρώνει τους λογαριασμούς.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς θα σου φαινόταν να σε στείλουμε σε μια συναυλία του Teddy Swims, ας πούμε?
0: Τι εννοείται?
2: Εμείς τι εννοείται?
1: Τι δεν καταλαβαίνεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Καλέ.
0: Είμαι και στη δουλειά, τώρα δεν είναι.
1: Έχετε δηλώσει συμμετοχή για ένα διαγωνισμό για τη συναυλία του Teddy Swims
2: στη Μαδρίτη 9 Ιουλίου, Mad Cool Festival, που θα είναι και η Ζάρα Λάρσον, η Lord Florence and the Machine.
1: Το κέρδισες! Αυτό προσπαθούμε να σου πούμε τόση ώρα.
0: Όντως. Δεν το πιστεύω. Είμαι στο σχολείο και δεν έχω το κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Από τρέμω. Οκ. Τι να κάνω, να καλέσω σε λίγο για την στιγμή?
1: Να μην καλέσετε πουθενά. Θα σας καλέσουμε εμείς. Δεν το γλιτώνετε τώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με λίγη καθυστέρηση, αλλά τουλάχιστον χαρήκατε.
0: Ήμουν σε κατάλληλο σημείο για να συνειδητοποιήσω τι συμβαίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σοκαριστικό. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
1: Να είστε καλά, αγαπημένη Γιώτα.
0: Ευχαριστώ, να είσαι
1: πάντα έτσι τυχερή
0: πολύ.
1: Και πάντα εν αγνία σου να γίνονται τα καλύτερα.
0: Τι να πω, μακάρι, και ευχαριστώ.
2: Και να ακούς μόνο 92,9 εκείς το Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέντα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
3: γεια. The Breakfast Show, κάθε πρωί

0: 20 λεπτά πριν τις 10 λοιπόν, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, και αφού δώσαμε τα εισιτήρια για τη συναυλία του Teddy Swims, έτσι επεισοδιακά.
1: Επεισοδιακά.
0: Γιατί υπέροχη που ήταν, πραγματικά έκλαψα.
1: Πού δήλωσα. Ποια είμαι.
0: Λοιπόν, ο ήλιος στους διδύμους σε εξάγωνο με τον Ποσειδώνα ενισχύει φαντασία.
1: Πολύ μεγάλη φαντασία.
0: Διέστηση και έμπνευση.
1: Έχω διέστηση σήμερα τρομερή.
0: Ευνοούνται δημιουργικές ιδέες, καλλιτεχνικές δραστηριότητες και συναισθηματικές συζητήσεις. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα ζώδια αυτή τη συγκεκριμένη Δευτέρα. Γιατί πραγματικά η συγκεκριμένη Δευτέρα αξίζει να δούμε. Πάμε στον Κρυό. Θα λάβει ένα τηλεφώνη ή ένα μήνυμα από ένα πρόσωπο του φιλικού σου περιβάλλοντος που θα σου προτείνει μια διέξοδο σε ένα πρόβλημα που σε απασχολεί.
1: Ταύρε μου, θα προκύψει μια εξέλιξη που αφορά το σπίτι ή την ακίνητη περιουσία σου, φέροντας μια ανακούφιση που περιμένεις καιρό.
0: Μάλιστα. Δίδυμε, σήμερα θα βρεθείς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και θα έχεις μια σημαντική επιτυχία σε ένα προσωπικό σου στόχο.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος να με φυλάει.
1: Καρκίνε μου, θα συμβεί ένα γεγονός στον οικογενειακό σου χώρο που θα σου φέρει χαρά και θα αποκαταστήσει τις ισορροπίες.
0: Λιονταράκι μου, πρόσεχε μην παρασυρθείς από τον υπέρμετρο ενθουσιασμό σου και δώσει υποσχέσεις που θα σε δεσμεύσουν υπερβολικά.
1: Παρθένε μου, αξιοποίησε την ημέρα για να προβάλλεις τα ταλέντα σου και να διορθώσεις τα λάθη του παρελθόντος.
0: Φίλε Ζυγέ, θα λάβεις μία είδηση από το εξωτερικό, άσε τη ζουμπουλία, ή μία πληροφορία σχετικά με μία νόμιμη υπόθεση που σε χαροποιεί ιδιαίτερα.
1: Σκορπιέ μου, θα συμβεί ένα τυχαίο γεγονός που θα σου δώσει την απάντηση που έψαχνες.
0: Τοξότη μου, αξιοποίησε την ημέρα για να εκφράσεις τις ιδέες σου με θάρρος, καθώς ο λόγος σου έχει τη δύναμη να πείσει και τους πιο δύσπιστους.
1: Μάλιστα, εγώ κεράκι μου, πρόσεξε την τάση σου να αναλαμβάνεις περισσότερες ευθύνες από όσες αντέχεις, καταπατώντας την υγεία σου.
0: Φίλε Υδροχόε και Ζωή, αξιοποίησε τη μέρα για να ασχοληθείς με ένα χόμπι ή μια δραστηριότητα που σε γεμίζει χαρά, καθώς η ενέργειά σου είναι μεταδοτική και ελκυστική.
1: Ψαράκια μου, θα συμβεί ένα γεγονός που αφορά την προσωπική σας ζωή, το οποίο θα σας δώσει την αίσθηση ότι όλα μπαίνουν επιτέλους στη θέση τους.
0: Τέλεια, τα ζώδια σήμερα είναι σαν τον καιρό που λέω εγώ. Πολύ ωραία.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μα χαιρετήσουμε σιγά σιγά.
1: Καλό είναι να πηγαίνουμε σιγά σιγά, γιατί είναι δύσκολο.
0: Γιατί όσο πάει, δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι θα γίνει κάτι δραματικό εδώ λοιπόν, στον αέρα του 92,9 εκεί.
1: Παιδιά, συγκεντρωθείτε, να αποθέτουμε όλες τις ελπίδες της Δευτέρα στην Ευρυδίκη Βαλαβάνη που έρχεται να αναλάβει το μικρόφωνο. Μπα και πάει κάτι καλά.
0: Ευρυδίκη, αγάπη μου, έλα να μα σώσει εσύ και το Fuel Pass, το Kiss Fuel Pass που είναι μαζί με την Ελίν και τον 92,9 Kiss. Και μάλιστα έχει για το Diesel Crystal Next τη Ελίν, το οποίο είναι σχεδιασμένο για να σου προσφέρει πολύ μεγάλη οικονομία. Ο κινητήρας σου αποδίδει καλύτερα, η κατανάλωση μειώνεται και σε κερδίζει περισσότερα δωρεάν χιλιόμετρα σε κάθε γέμισμα. Diesel Crystal Next λοιπόν από την Ελίν. Τώρα να ξέρετε, όταν θα κερδίσετε το 50 ευρώ μετά στην Ευρυδίκη, να ξέρετε τι βενζίνη θα βάλετε.
1: Και δεν είναι μόνο η Ευρυδίκη, είναι και το απόγευμα στις 5 η Ελένη και ο Αλέξανδρος στο Kiss Drive Time δίνουν ένα ακόμα Kiss Fuel Pass. Λοιπόν, εμείς τα μαζεύουμε και πολύ κάτσαμε. Σήμερα ειδικά, ναι. Ήσασταν υπέροχοι και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για τα ποίηματά σας, για την ύπαρξή σας γενικότερα. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας το καλό, το νόμιμο.
0: Δεν είναι
1: παράνομο ραντεβού αυτό, είναι νόμιμο ραντεβού. Αύριο το πρωί στις 7 η ώρα, Dan, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Να είστε χαμογελαστοί, να είστε υπέροχοι, να χαρείτε αυτή την. Πήγα να πω ηλιόλουστη και βλέπω ένα σύννεφο πάλι έξω, αλλά επιμένω ότι σήμερα θα είναι πολύ ωραία μέρα.
0: Θα ξαναμιλήσει για τον καιρό μα.
1: Να είστε καλά, να είστε χαρούμενοι και τα λέμε αύριο το πρωί στις 7 εδώ. Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
0: Εσύ βούλωσέ το.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
1: Ένας άνθρωπος που έχει κερδίσει το χρόνο, θέλω να μας καλέσει τώρα στο τηλέφωνο.
0: Ένα βαμπύρα.
1: Που είναι 240 χρονών, αλλά μέσα του και έξω του δείχνει 24.
3: Δεν είμαι τόσο μεγάλη. Είμαι 40.
1: Η ψυχή σου όμως.
0: Πάντως ακούγεσαι μικρότερη.
3: Ευχαριστώ. Αλλά έχω ένα γιο 11 χρονών που του λέω μια ζωή. Από όταν άρχισε να με ρωτάει πόσο χρόνο είσαι μαμά, 25. Κάθε χρόνο που είμαι 25. Όταν άρχισα να, με τα μαθηματικά να είμαι, ξέρεις, πιο καλό. Κάτι δεν το έβγαινε και μου λέει: μαμά, δεν γίνεται. Καταρχάς και πέρυσι έζησε 25 και πρώτη μου μιλήσει έζησε 25.
1: Ωραίτες.
0: Μπίζνα.
1: Έφτιαξαν βενζίνη από αέρα.
0: Από διοξίδιο του άνθρακα.
1: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά, η παραγωγή θεωρείται ακόμη εξαιρετικά περιορισμένη για να καλύψει ανάγκες σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Το ξέρεις ότι αν αυτό συμβεί κάποια στιγμή, αν μπορέσουμε όντως να χρησιμοποιούμε το διοξίδιο του άνθρακα για καύσιμα, να σταματήσουν οι πόλεμοι.
1: Ποιο πιστεύεις τελικά ότι είναι το πιο περίεργο πρόστιμο στην Ελλάδα? Προφανώς πρόκειται για πρόστιμο για μπουγάδα. Λοιπόν, το πρόστιμο αυτό μπορεί να ξεκινήσει από 50 ευρώ ως 500, παρακαλώ.
0: 500 ευρώ επειδή άπλωσα τα βρακιά μου στην βεράντα. Τι λέτε, ρε παιδιά? Δηλαδή, θα πρέπει να παίρνουμε όλοι στεγνοτήρια όπως στην Αμερική?
1: Όχι, αλλά σου λέει ότι όταν το σπίτι σου βλέπει απέναντι από νεοκλασικό κτίριο, μην πας να βάλεις και την μπουγάδα.
0: Γιατί να μην. Και πού να τη βάλω, μέσα στο υπνοδωμάτιο? Να πάθω καμία μόλυνση?
1: Στο πίσω μπαλκόνι.
0: Ποιο πίσω μπαλκόνι? Αν δεν έχω πίσω μπαλκόνι, πού να τα βάλω? Μη μου πεις. Με σκοτώσετε εδώ πέρα, θα με σκοτώσετε.
1: Θα φέρω γρήγορα στην παρέα μας τη Χριστίνα που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, γιατί πραγματικά είναι έξαλλη. Χριστίνα, καλημέρα.
4: Κάθε μέρα, όλη μέρα το ακούω. Όλη μέρα ακούω εκεί. Για να ακούσω τις απαντήσεις, σημειώνω κάθε μέρα στο χαρτάκι μου. Περιμένω να κληρωθώ. Μία φορά δεν τις άκουσα γιατί χάρουσα τα παιδιά. Έτρεχα.
0: Είναι ο νόμος του Μέρφη.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
4: Πάμε.
1: Καλή επιτυχία.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο είναι το βασικό συστατικό του χούμους? Χούμους.
4: Το ρεβίθι.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας?
4: Πού να ξέρω, επόμενη.
1: Πώς ονομάζεται το πέτρινο φέρετρο των αρχαίων πολιτισμών?
4: Ποιο το πέτρινο?
1: Φέρετρο των αρχαίων πολιτισμών.
4: Πύμβος, ξέρω εγώ.
1: Τι είναι η κολοφωτιά?
4: Η κολοφωτιά.
1: Ναι.
4: Δεν θα έκανα ψάρι.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας?
4: Η Πλαστήρα, θα έλεγα Βλακία θα πω.
1: Ποιος καλλιτέχνης τραγουδίστης στα 90's, They Don't Care About Us?
0: Αμάν, αυτή η επόμενη. Είχε άγχο. Το πέτρινο φέρετρο των αρχαίων πολιτισμών είναι η σαρκοφάγος.
1: Δεν ξέρεις τι σαρκοφάγο, θες να με τρελάνεις?
4: Έχω πάει κιόλα.
1: Έχει πάει σαρκοφάγο.
0: Έχει πάει.
4: Έχω πάει στην Αίγυπτο. Τι να έχω φάει, μωρέ.
1: Τώρα ποιο φταίει?
0: Η κολοφωτιά είναι η πηγολαμπίδα. Το λέει και η λέξη. Κολοφωτιά.
1: Δεν το έχει ακούσει ποτέ?
4: Γιατί η κολοχτύπα, ξέρετε εσείς ότι είναι ψάρι?
1: Η κολοχτύπα δεν είναι ψάρι, είναι αστακοειδές είναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Χριστίνα, με σύγχυσες.
4: Απ' την αρχή σας το είπα.
1: Τα πρώτα κοτόπουλα σου λέει από τεχνητά αυγά είναι γεγονός. Πρόκειται λοιπόν για μια εξέλιξη που μπορεί να ανοίξει και το δρόμο για την εκόλαψη εμβρίων από είδη που έχουν εξαφανιστεί στο παρελθόν.
0: Εγώ, αν ήταν να επαναφέρω κάτι που έχει εξαφανιστεί πίσω, θα έφερνα τον T-Rex, τον Τυρανόσαυρο Rex. Γιατί ο T-Rex είναι το πιο παρεξηγημένο δεινοσαύριο.
1: Γιατί ήταν παρεξηγημένο?
0: Γιατί έχω την εντύπωση ότι, ότι η Ρεξ ήταν φυτοφάγος. Επίσης έχει πάρα πολύ μικρά χεράκια.
1: Έλα, οπότε,
0: ρε εσύ, εγώ το λυπάμαι που έχει τόσο μικρά χεράκια. Και να σου πω κάτι, τώρα πια έτσι όπως έχει εξελιχθεί η τεχνολογία, εγώ θα του έφτιαχνα προσθετικά χέρια, να έχει κανονικότατα χέρια και να μας φάει όλους να τελειώνουμε. Ένας τύπος στην Αμερική, ο οποίος είναι τεχνίτης go-kart, έτσι, είναι από αυτούς που πάνε και τα φτιάχνουν και τα συναρμολογούν και τα πάθουν τίποτα, πήρε ένα αυτοκίνητο της Barbie, παιδικό, και το μετέτρεψε σε, με εξαρτήματα από go-kart σε πλήρως λειτουργικό αυτοκίνητο, το οποίο γεμίζει με 3 ολόκληρα δολάρια και είναι μια χαρά. Εγώ πάντως αυτό είναι το όνειρο της ζωής μου. Να βρω ένα μαξάκι τόσο μικρό, να χωράω ωριακά εγώ και ο Χωσέ.
1: Όχι, όχι. Εγώ εύχομαι να συνεχίσεις να πληρώνεις εσύ τα καύσιμά σου και να με κουβαλάς και εμένα, γιατί το αμάξι μου ωριακά δεν το χρειάζομαι πια.
0: Αλήθεια είναι.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Μόνο νίκη θέλουν τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Άρης Μπέτσον στα play-off της Basket League για να πάρουν το εισιτήριο για τον ημιτελικό απέναντι στον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε ότι και οι δύο έχουν από μία νίκη. Στην Bundesliga, δεύτερος αγώνας play-out για την Paderborn που αντιμετωπίζει τη Wolfsburg. Θυμίζουμε ότι η Wolfsburg δεν έχει υποβιβαστεί ποτέ από την κορυφαία κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Μετά την πρόκριση της εθνικής handball αντρών στο παγκόσμιο κύπελο μετά από 22 χρόνια, επανεκκίνηση σήμερα με τον τρίτο τελικό της Handball Premier μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ που βρίσκονται στο 1-1 στη σειρά.
0: Sports News powered by Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά η

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι!
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι!
7: Πολλά, σενιόρ Μακής!
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot! Μετρητά, αμέτρητα! All win!
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
11: Πόσο?
12: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
13: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
14: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: The one, the only, The Weeknd.
16: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you called me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
17: It's all about me and the microphone.
16: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
18: Καλημέρα, όλη μέρα στην παρέα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Kiss at Work, Δευτέρα 25 Μαΐου. Τελευταία εβδομάδα, παιδιά, του μήνα. Και κάπου εδώ έτσι αρχίζουμε να μετράμε αντίστροφα για το καλοκαιράκι. Μέχρι τότε όμως εμείς δίνουμε ρυθμό στις μέρες σας με όλες τις επιτυχίες 90's to now και την καλύτερη μουσική παρέα για τη δουλειά, για το δρόμο ή απλά έτσι για να βγει αυτή η μέρα, η Δευτερούλα. 92.9, this is Kiss. Ευρυδική Βαλαβάνη για τις επόμενες δύο ώρες και πάμε να ξεκινήσουμε με τα 92 λεπτά ασταμάτητης μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτο τραγούδι για σήμερα, η Money, Don't Be So Shy, πάντα στο 92,9 Kiss.

0: Είστε στο 92,9 εκεί. Σήμερα είναι Δευτέρα, ξεκίνημα της εβδομάδας, 25 Μαΐου. Παιδιά, ακούτε Kiss at Work. Στο μικρόφωνο είμαι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και πάμε παρέα στις 12 το μεσημέρι. Η ώρα είναι 10 και 15 πρώτα λεπτά, 10 και 4 δηλαδή. Και βλέπω ότι στον Κυμφισό γίνεται χαμός. Τα μεγαλύτερα προβλήματα βρίσκονται εκεί πέρα, αντιμετωπίζουν οι οδηγοί. Και κάπως πάνε σημειωτών, θα πω, στην άνοδο του, δηλαδή ο Κυμφισός, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις. Επίσης, στην άνοδο της Λεωφόρου Κυμφισίας από Πανόρμου προς Αγία Βαρβάρα, στην κάθοδο της Μεσογείου κατά μήκος του Χολαργού, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από το κόμβο της Φυλής προς την Κυμφισίας, στη Θηβών βλέπω, στην άνοδο της Συγκρού, στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, στην Πειραιώς από το ύψος του Μοσχάτου προς τον Πειραιά και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά ανατμήματα. Υπομονή θέλω να δείξετε. Ξεκίνησε η εβδομάδα, οπότε ας κρατήσουμε λίγο, ξέρεις, έτσι χαμηλούς τους τόνους.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: 1000 ευρώ το λεπτό. Είστε έτοιμοι να κρατήσετε σημειώσεις για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό που παίζουμε κάθε πρωί σε 9 παρά 20 στο Breakfast Show? Λοιπόν, η απάντηση στην δεύτερη ερώτηση είναι ένα μάτι. Ένα μάτι. Σε λίγο να σας πω πως τρεις αριθμοί μπορούν να κάνουν τη διαδρομή σας λίγο πιο οικονομική, θα πω. Μην πάτε πουθενά, γιατί έρχεται το Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελίν. Τώρα όμως έχει έρθει Action, That's My Name, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Είστε πάντα εδώ στο 92,9 Kiss και κάθε μέρα, κάθε πρωί 10 με 12 στο Kiss at Work παίζουν για 92 λεπτά non-stop όλες οι 90s to now αγαπημένες επιτυχίες. Και τώρα ήρθε η στιγμή που παίζουμε για το Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελλήν. Γιατί, παιδιά, κακά τα ψέματα, είναι μια τεράστια βοήθεια αυτή που σας δίνει ο Kiss, να τα λέμε αυτά. Κάθε μέρα στις 10 εδώ μαζί, αλλά και στις 5 το απόγευμα, δύο τυχεροί κάθε μέρα κερδίζουν από ένα Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακούτε προσεκτικά τους τρεις αριθμούς που ζητάμε, να τελειώνει έτσι η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματός σας. Για πάμε να ακούσουμε τους σημερινούς αριθμούς που ψάχνουμε.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
2: 9, 9, 9.
0: Έλα, ευκολάκι τώρα. Μην μου πείτε ότι δεν θυμάστε την πινακίδα σας. Να τελειώνει σε 9, 9, 9. Τρία εννιάρια είναι. 9, 9, 9 ψάχνουμε σήμερα. Έτσι πρέπει να τελειώνει η πινακίδα σας. Καλέστε με στα επόμενα 5 λεπτά στο 2-10-80-50.000 για να κερδίσετε το Kiss Fuel Pass κερασμένο από την Ελλήν και φυσικά τον Kiss.

0: Kiss at Work, εδώ στο 99,9 Kiss, Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο και έχω πάρει το πιο ωραίο μήνυμα, γέλασα πάρα πολύ. Μαρίνα, που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber και μου λέει: καλημέρα, αν δεν τελειώνει η πινακίδα σε 999, αλλά το κινητό κερδίζουμε κάτι. Πλάκα κάνε, λέει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε σένα, Μαρίνα μου. Όπως καταλάβατε, δεν βρέθηκε ακροατής με τους συγκεκριμένους αριθμούς στην πινακίδα που ψάχναμε για σήμερα. Οπότε το Kiss Fuel Pass, παιδιά, παραμένει εδώ, το βάζω εδώ στο σιταράκι μου δίπλα και περιμένει τον κατοχό του. Ραντεβού ξανά σήμερα στις 5 το απόγευμα. Εδώ συντονιζόμαστε στο 92,9 Kiss μαζί με την Ελίν για ακόμα μια ευκαιρία που θα έχετε για να κερδίσετε 50 ευρώ σε καύσιμα. Μένετε συντονισμένοι, γιατί αρκεί απλά να ακούτε Kiss το απόγευμα στο Kiss Drive Time για να σας δώσουν τους τρεις αριθμούς που ψάχνουμε. Σε λίγο θα συζητήσουμε για μια νέα έρευνα που λέει πως λίγη περισσότερη κίνηση μέσα στην εβδομάδα μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην υγεία αλλά και τη διάθεσή μας. Σε πάρα πολύ λίγο.
1: Επιτυχίες 90s to now. 92,9 Kiss.

Είστε συντονισμένοι στο 92,9 και είσαι ακούμε Ριάννα Diamonds μαζί. Ακούμε και όλες τις 90's στην επιτυχίες που αγαπάμε. Και τώρα πάμε σε μια έρευνα που σας είπα προλίγου, που μάλλον θα κάνει πολλούς να αναρωτηθούν τελικά. Κάνω αρκετή άσκηση ή όχι? Γιατί για χρόνια, παιδιά, ακούγαμε το κλασικό 150 λεπτά άσκηση την εβδομάδα και κάπως, ξέρεις, νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι όσο περισσότερο κινείται το σώμα μας μέσα στην εβδομάδα, τόσο μεγαλύτερα είναι και τα ωφέλη, όχι μόνο για τη φυσική κατάσταση, αλλά και για την καρδούλα μας, τον εγκεφαλό μας, την ενέργεια, ακόμα και τη διάθεση, παιδιά. Μάλιστα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι άνθρωποι που γυμνάζονται περισσότερο από το ελάχιστο προτινόμενο όριο έχουν ακόμα χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών προβλημάτων και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Η άσκηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πάμε συγγνώμη στο γυμναστήριο και χτυπιόμαστε, κοπανιόμαστε. Μπορεί να είναι ένα περπάτημα, χορός, ποδήλατο, μία βόλτα με το μωρό. Εγώ είμαι σε αυτήν την κατηγορία με το καρότσι, βγαίνω κάθε μέρα και περπατάω μία ώρα. Σκάλες αντί για ασανσέρ, μικρές κινήσεις που τελικά κάνουν τεράστια διαφορά. Και εγώ θα πω πως δεν χρειάζεται πίεση, ούτε υπερβολή, ούτε το τέλειο πρόγραμμα. Το σημαντικό είναι να βρίσκει ο καθένας το δικό του ρυθμό και να βάσει λίγη περισσότερη κίνηση στην καθημερινότητά του, όσο μπορεί και όπως μπορεί.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
1: Έχει κερδίσει, το έχει καταλάβει. Είσαι η δέκατη νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, ε!
3: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ τον Kiss, είστε φοβεροί.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
4: 11 η ώρα και η δεύτερη ώρα του Kiss at Work μόλις ξεκίνησε και θέλω ειλικρίνεια, παιδιά. Πόσοι από εσάς είπατε ξεκινάω δυναμικά την εβδομάδα και μετά κάπως έτσι μας πήρε κάτω βόλτα. 92,9 Kiss, Ευρυδίκη Βαλαβανιστή, παρέα σας. Για τη συνέχεια σας έχω απάντηση για 1000 ευρώ το λεπτό για το αυριανό και θα μιλήσουμε και για τις περίεργες συνήθειες που σύμφωνα με έρευνες συνδέονται με υψηλή νοημοσύνη.

0: She's at work, 92,9 και η Σευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας. Θυμηθείτε, σήμερα είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου. Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing. Και τώρα...
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: 1000 ευρώ το λεπτό, απάντηση για το αυριανό παιχνίδι μας, αυτό που το έχετε αγαπήσει τόσο πολύ. Λοιπόν, 8η ερώτηση, η απάντηση είναι Χωακίν Φίνιξ. Λοιπόν, και τώρα σας έλεγα νωρίτερα για μια έρευνα. Ακούστε τώρα, γιατί είτε θα νιώσετε ιδιοφία, είτε θα αρχίσετε έτσι λίγο να ανησυχείτε. Θα το πω έτσι, να ανησυχείτε, για τον εαυτό σας. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνες, παιδιά, υπάρχουν κάποιες περίεργες, σε εισαγωγικά έτσι, συνήθειες που συνδέονται με υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Ποιες είναι αυτές οι συνήθειες? Όταν, λέει, αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε μόνοι τους, να είναι συχνά ακατάστατοι, να χάνονται μέσα στις σκέψεις τους, τους βλέπεις έτσι λίγο και ρωτάς πού είσαι καλά, τι μ' ακούς, είναι λίγο χαμένοι στις σκέψεις τους, να κάνουν ασταμάτητα ερωτήσεις και πολλές φορές να είναι νυχτοπούλια, να το ξενυχτάνε. Και όχι μόνο αυτό, βρίζουν, λέει, πιο συχνά, βυθίζονται σε δημιουργικά projects, σκιτσάρουν συνέχεια, ζωγραφίζουν, ενώ ακόμα και η αναβλητικότητά τους φαίνεται να συνδέεται με πιο σύνθετη σκέψη και αυξημένη δημιουργικότητα. Εάν αυτή τη στιγμή έχεις αφήσει κάτι για αύριο, μιλάς μόνος σου στο αυτοκίνητο και το σπίτι σου είναι λίγο, έτσι πώς να το πω, δημιουργικό χάος, μπορεί τελικά να είσαι πιο genius από όσο νόμιζες. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ πέρα στο 92,1 εκείς με περισσότερες επιτυχίες από τα 90's μέχρι σήμερα. Ακούμε Jessie Ware, Wildest Moments, φυσικά στο 92,1 εκείς.

0: Τι θυμήθηκα τώρα ρε παιδιά, Three Doors Down ακούμε, Here Without You, και θυμήθηκα πως αυτό το τραγούδι το χαλιώσει στο CD player που είχα ταξιδεύοντας τότε στα νεανικά μου χρόνια, κάθε καλοκαίρι που πήγαινα στη Μυτιλίνη με το καράβι, ξέρετε, 16 ώρες, εκεί στο repeat, Three Doors Down. Θυμηθείτε, σήμερα είναι Δευτέρα 25 Μαΐου. Είναι κάποια πράγματα, παιδί μου, που σου μένουν στο μυαλό. Τώρα, μια ιστορία της προσωπική ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Σου μένει στο μυαλό και δεν την ξεχνάς καθόλου. Λοιπόν, αρχή στην τελευταία εβδομάδα του μήνα, θα πω. Είναι η τελευταία εβδομάδα Μαΐου που διανύουμε. Και τώρα θέλω να σας βάλω κατευθείαν σε weekend mood, γιατί ο Kiss και το Hello Greece σας στέλνουν, παιδιά, σε ένα ονειρικό τριήμερο στην Ερέτρια. Γιατί μας αρέσει να σας ταξιδεύουμε, να σας κάνουμε δωρά. Ωράρες. Μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, διεκδικήστε ένα τριήμερο για δύο άτομα στο Brown Beach Evia Island, το all inclusive ξενοδοχείο που βρίσκεται ακριβώς πάνω στη θάλασσα και προσφέρει την απόλυτη all day εμπειρία μόλις, παιδιά, μια μισή ώρα από την Αθήνα. Ρομαντική απόδραση, σπα, χαλάρωση και ποτάκια δίπλα στην παραλία. Ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 30 Μαΐου στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου, οπότε μπείτε να πάρετε μέρος στο Instagram. Αν δεν μας ακολουθείτε, να μας ακολουθήσετε, γιατί να πω σχεδόν κάθε μέρα ανεβάζουμε νέους διαγωνισμούς, οι οποίοι είναι και φανταστικοί. Λοιπόν, τώρα φανταστικό είναι και το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που έρχεται για εσάς και επιστρέφουμε εδώ ξανά στον Kiss με περισσότερες 90's to now επιτυχίες.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
3: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
4: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
5: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
4: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
5: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής. Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Ακούμε Teddy Swims, Lose Control και σήμερα βρέθηκε η νικήτρια ακροάτρια που θα ταξιδέψει στη Μαδρίτη στις 9 Ιουλίου να δει από κοντά τον Teddy Swims στο Mad Cool Festival. Αλλά να σας πω ότι το ένα μεγάλο, ακόμα ένα μεγάλο μουσικό ταξίδι του καλοκαιριού έρχεται, 99 Keys και το Versus Travel. Σας στέλνουν αυτή τη φορά στη Λισαβόνα για να ζήσετε live τον απόλυτο pop star του πλανήτη, το The Weeknd, στο τεράστιο After Hours Till Down Tour στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μεγάλος νικητής, παιδιά, θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια Allure Tour για δύο άτομα, τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας, έτσι. Όλα πληρωμένα από εμάς για εσάς, Kiss World Concerts 2026 μαζί με το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Για να ζήσετε, για να ζήσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία, μπείτε στο site μας kiss929.gr να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί αυτό το live δεν θα είναι απλά μια συναυλία, έτσι. Εδώ ακούμε Aventura Obsession, συνεχίζουμε με όλες τις επιτυχίες 90's to now στο 92,9 Kiss.

0: Η πρώτη μέρα της εβδομάδας κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και θεωρώ ότι τα πήγαμε εξαιρετικά καλά. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα εδώ στο Kiss at Work, στο 92,9 Kiss. Θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ξανά στις 10 με 12 με ακόμα περισσότερες 90s του να επιτυχίες, ακόμα περισσότερη ενέργεια και φυσικά 92 λεπτά ασταμάτητης μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μέχρι τότε έρχεται η Μαρία Γεωργάκενα για να σκάνει έτσι παρεούλα μέχρι τις 2 μεσημέρι. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Μόνο νίκη θέλουν τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Άρης Μπέτσον στα play-off της Basket League για να πάρουν το εισιτήριο για τον ημιτελικό απέναντι στον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε ότι και οι δύο έχουν από μία νίκη. Στην Bundesliga, δεύτερος αγώνας play-out για την Paderborn που αντιμετωπίζει τη Wolfsburg. Θυμίζουμε ότι η Wolfsburg δεν έχει υποβιβαστεί ποτέ από την κορυφαία κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Μετά την πρόκριση της εθνικής handball αντρών στο παγκόσμιο κύπελο μετά από 22 χρόνια, επανεκκίνηση σήμερα με τον τρίτο τελικό της Handball Premier μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ που βρίσκονται στο 1-1 στη σειρά.
1: Sports News powered by Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
6: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
5: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
6: Για να δω.
7: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
8: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
11: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
14: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Πόσα φωνήματα έχει η ελληνική γλώσσα?
17: 7.
16: Κάτσε καλέ να χαρεί γυναίκα, περίμενε.
17: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
15: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
18: Και κάτι θα κάνουμε για εσάς και σήμερα, φυσικά όλη η παραγωγή του 92,9 εκείς, για να κερδίσετε τα 1000 ευρώ ζεστά και μετρητά αύριο στο Breakfast Show. Καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Καλή εβδομάδα. Εύχομαι να περάσατε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ο καιρός δεν μας τα λέει πολύ καλά. Δεν πειράζει. Εμείς αντέχουμε. Αντέχουμε γιατί έχουμε τον Kiss. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είμαι η Μαρία Γεωργάκηνα και πάμε παρέα μέχρι τις 2 και σήμερα.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εμείς είμαστε πάντα με low drama skincare, φυσικά μέχρι τις 2. Χωρίς δράματα, χωρίς ποιητικά μείγματα, χωρίς trends από social, όχι αυτοσχέδιες θεραπείες ή πειράματα και όχι TikTok θεωρίες σε καμία περίπτωση. Όχι πειράματα στο πρόσωπό μας, παιδιά. Γι' αυτό έχουμε στην παρέα μας και σήμερα τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Μην το ψάχνετε με τυχαίες λύσεις. Πηγαίνουμε στον ειδικό, φυσικά πηγαίνουμε στον πλαστικό και στον δερματολόγο μας. Οι γιατροί ξέρουν για να μας προτείνουν φυσικά το καλύτερο για μας, που είναι τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και φυσικά, εκτός από το ότι ξέρουμε τα πάντα για το προσωπάκι μας, τα καλύτερα, σας έχουμε και τις καλύτερες απαντήσεις. Και τις απαντήσεις φυσικά που θα σας φτάσουν ακόμα πιο κοντά στο στόχο σας αύριο το πρωί, που θα παίζετε με τον Αργύρη και τη Ζωή στο Breakfast Show. Λοιπόν, στην πέμπτη ερώτηση, εσείς θα ξέρετε τι θα απαντήσετε βεβαίως, και θα είναι η λέξη Μετάλλικα.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 και η επίσημη πορεία προς τα Grammy Awards έχει πλέον ξεκινήσει. Θα μου πείτε είναι νωρίς ακόμα, γιατί οι υποψηφιότητες για τα Grammys 2027 θα ανακοινωθούν στις 16 Νοεμβρίου του 2026 και η μεγάλη βραδιά θα μεταδοθεί στις 7 Φεβρουαρίου. Όμως μπορεί να είναι νωρίς όπως είπαμε, αλλά οι υποβολείς συμμετοχών ανοίγουν τώρα, καθώς ακολουθούν και οι αξιολογήσεις και οι πρώτες λίστες πιθανών υποψηφίων. Ενώ η αγωνία κορυφώνεται φυσικά όταν πλησιάζει και η επίσημη ανακοίνωση των nominations. Η συγκεκριμένη φάση, παιδιά, αυτή τώρα θεωρείται από τις πιο σημαντικές, καθώς διαμορφώνει το αφήγημα της χρονιάς και αναδεικνύει έτσι ποιοι καλλιτέχνες έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν μέσα από έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο. Και για πρώτη φορά, να ξέρετε, θα μεταδοθεί αυτή η μεγάλη βραδιά ταυτόχρονα από το ABC, το Disney Plus και το Hulu, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη θέαση, πιο προσβάσιμη από ποτέ.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthenium Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
10: Τάκης και Μπούπι.
11: Μπούπι, φέρε το λουρί.
12: Πάμε να δούμε σπίτια.
13: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
11: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
13: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
11: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
13: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
11: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπις.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
14: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
16: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
15: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
16: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
17: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Η Lana Del Rey και Summertime Sadness στο 92,9. Και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now και με αυτό το Summertime σκεφτόμαστε έτσι το καλοκαίρι που θα έρθει να πάμε στην Αντίπαρο. Στα παιδιά που μας ακούν εκεί στην Αντίπαρο, στο ξενοδοχείο. Πολλά γλυκά φιλιά και στην Ελένη και στον Δημήτρη. Πολύ πολύ αγαπημένο μου νησί και πολύ αγαπημένα παιδιά που βάζουν 92,9 και ακούνε δυνατά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε τον ωραίο τον διαγωνισμό με τα Ζαρτό μας. Αν θέλετε κι εσείς να χαρίσετε στον εαυτό σας κάτι ξεχωριστό, η Ζαρτό σας προσφέρει κρυστάλλινη επιδερμίδα, λαμπερή και γεμάτη υγεία με την Diamond Luxurious Cream εμπλουτισμένη με διαμάντια και κολαγόνο. Η επιδερμίδα δείχνει πιο ολία και νεανική και με τη Sun Protection Cream SPF 50+, εξασφαλίζεται καθημερινά υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Οπότε στέλνετε στο Viber στο 6942-929-929, γράφετε πρώτα Ζαρτό, αφήνετε και ένα το όνομα τεπώνυμό σας και φυσικά την περιοχή που μας ακούτε και καλή επιτυχία!

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι του Ναού στο 92,9. Κις διάβαζα μια έρευνα που έχει να κάνει με τις γυναίκες που έλκονται από άντρες με μεγαλύτερες κυλίτσες. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό. Περιμένω να μου στείλετε και εσείς μήνυμα στο 6942-929-929 που είναι το Viber του Κις. Γιατί λέει οι ερευνητές εξηγούν ότι αυτό μπορεί να συνδέεται εξελικτικά με αντιλήψεις ασφάλειας και επιβίωσης. Σε περιβάλλοντα λοιπόν όπου η έλλειψη τροφής ήταν συχνή, ένα πιο γεμάτο σώμα μπορούσε ασυνείδητα να σηματοδοτεί υγεία. Οπότε έλκονται γυναίκες περισσότερο από άνδρες με γεμάτη έτσι, κοιλιακή περιοχή, όπως λένε και η λαϊκή ρίση που λέει άνδρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό. Πάμε για break και επανερχόμαστε.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1.80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1.80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
13: Θα φέρω γρήγορα στην παρέα μας τη Χριστίνα που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, γιατί πραγματικά είναι έξαλλη. Χριστίνα, καλημέρα.
14: Όλη μέρα κοντίζει, αλλά ακούω τι απαντήσει. Σημειώνω κάθε μέρα στο χαρτάκι μου. Μία φορά δεν τις άκουσα, γιατί χάρησα τα παιδιά. Έτρεχα και μου έκανα να κλειώσω και σήμερα.
13: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας?
14: Πού να ξέρω, επόμενη.
15: Αμάν, είχες... αυτή επόμενη. Είχες άγχος.
13: Λοιπόν, Χριστίνα, με σύγχυσες.
14: Απ' την αρχή σας το είπα.
2: Κάθε πρωί στις 9:20 στο 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Φυσικά είμαστε εδώ, αγαπημένοι, στέλνετε μηνύματα στο ωραίο το Viber, στο 6942-929-929, τι ωραία μηνύματα, μου έχετε φτιάξει το κέφι και την εβδομάδα. Λοιπόν, θα βάλουμε φυσικά το χεράκι μας και εμείς, για να σας πούμε ακόμα μια απάντηση, για να είσαστε πολύ πολύ κοντά στα 1000 ευρώ ζεστά και μετρητά που θα δώσουν αύριο τα παιδιά. Μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι του Now στο 92,9 Kiss. Με τον καιρό να βελτιώνεται. Τρίτη, Τετάρτη ο καιρός θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Και πίσω στα δικά μας, μην ξεχνάτε κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό και αύριο λοιπόν θα ξέρετε την 7η απάντηση. Θα σας ρωτήσει κάτι ο Αργύρης, έτσι. Και εσείς ξέρετε τι θα απαντήσετε. Θα απαντήσετε τένις. Καλή επιτυχία αύριο, 9 παρά 20.

0: όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 εκείς και επειδή σας σκεφτόμαστε και ξέρουμε ότι τώρα που φτιάχνει ο καιρός θέλετε τις αποδράσεις, τις ωραίες, αν θέλετε λοιπόν ρομαντική απόδραση, αν θέλετε χαριλοερωτική εμπειρία στο σπα ή ξέχνιαστες έτσι οι οικογενειακές στιγμές, το Brown Beach Evia Island είναι η ιδανική επιλογή χαλάρωσης και διασκέδασης για κάθε στιγμή της ημέρας της ζωής σας. Θέλω να σας πω ότι έχω πάει και μου άρεσε πάρα πολύ, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ωστόσο, θέλω να σας πω ότι μπορείτε να μπείτε στο Instagram και να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στο Brown Beach Evia Island στην Ερέτρια, προσφορά από το site για τον ελληνικό τουρισμό και προϊόντα hellogreece.gr. Είναι all inclusive ξενοδοχείο, θα το ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Και φυσικά να πω ότι ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου στο Instagram. Έτσι, καλή επιτυχία.
1: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
2: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
2: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τρεις εργένιδες.
13: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
14: Και όλα ανατρέπονται.
15: Από το πουθενά.
12: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
15: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάση.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
17: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
19: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
20: Θεέ, ήρθα!
19: Ένας θείος.
21: Α, ήρθες.
19: Καμία αλλαγή.
21: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
19: Και μια μεγάλη ανατροπή.
20: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
21: Τι έκανες?
20: Έβαλα προτέργεια.
21: Καλά έκανες. Μπράβο.
19: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
21: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
20: Έτσι.
21: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
20: Να, εδώ.
21: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
20: Ναι, ναι.
19: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος
0: ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Είναι το τραγούδι που ακόμα και να μην έχει ξεκινήσει καλή εβδομάδα στο φτιάχνει. Αυτό το La La La της Jennifer Lopez με τρελαίνει. On the floor λοιπόν στο 92,9 Kiss. Όλες οι επιτυχίες 90's του Now και ο 92,9 Kiss ξέρει να σας φτιάχνει το κέφι με διάφορους τρόπους. Εκτός από το ωραία νέα, έτσι, τους διαγωνισμούς και τις εμπειρίες για την παρέα με το Versus Travel, σας στέλνουμε στη Λισαβόνα, παιδιά, για τρεις μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δείτε στις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη The Weeknd. Δεν καταλαβαίνετε πόσο ζηλεύω και δυστυχώς δεν μπορώ να πάρω μέρος. Θα πάτε εσείς και θα στείλετε φωτογραφίες. Τρελαίνομαι. Ο νικητής λοιπόν θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια Alere Tour με βαλίτσα και χειραποσκευή για δύο άτομα, τριήμερη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 Αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας. Αν θέλετε κι εσείς να ζήσετε από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία, δηλώνετε συμμετοχή. Μπαίνετε στο site.

0: Με Ντάφι και Stepping Stone θα σας αποχαιρετήσω εδώ για σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκενα. Πάντα παρέα με τα Ζαρτό, τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό, γιατί το πιο όμορφο δώρο που ξεχωρίζει είναι η λάμψη. Φυσικά τα βρίσκεται αποκλειστικά σε ιατρία δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Γιατί, παιδιά, η Ζαρτό λέει το εξής, ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, δεν είναι υπόσχεση, είναι ο νόμος του Ζαρτό. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5 και εμείς τα λέμε αύριο αμέσως μετά την Ευρυδίκη Παλαβάνη, ακριβώς στις 12. Καλό μεσημέρι!
1: Επιμένει!
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
1: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείωσα. Άγνωστη.
7: Πολλά, σενιόρ Μακής.
4: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
11: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Πες μου ότι εχθές άκουγες Kiss, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
17: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
16: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
17: Ο Δίας.
16: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
17: Το Δία τον ήξερα.
15: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής
1: μπορεί να είσαι εσύ.
18: Καλή εβδομάδα και αυτή είναι η τελευταία του μήνα με το καλό να έρθει ο Ιούνιος. Γεια σας, ακούμε πάντα 92,9 Kiss και απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό έχουμε και νέο World Concert με Weekend και τριήμερο στην Εύβοια. Την επόμενη ώρα θα κερδίσετε το γεύμα εργασίας, μην ξεχνάτε. Τώρα θα ακούσουμε Delta Goodrem, Gautier και Tina Turner στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Δευτέρα 25 Μαΐου στον 92,9 Kiss και στην πρώτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό, η απάντηση είναι Madonna. Κυκλοφορούν στο ίντερνετ πάλι φήμες για νέο άλμπουμ της Rihanna, κάτι που περιμένουμε πολύ καιρό, είναι η αλήθεια. Μακάρι αυτή τη φορά να είναι όντως αλήθεια. Εμείς θα την ακούσουμε τώρα μαζί με τον Eminem και σε λίγο έρχονται και οι Maneskin στο 92,9 Kiss.

0: Δευτέρα στο 92,9 και έχουμε καινούργιο διαγωνισμό στο Instagram μας με δώρο ένα τριήμερο στο Brown Beach Evy Island στην Ερέτρια, που είναι all inclusive πάνω στην παραλία και μόλις μια μισή ώρα από την Αθήνα. Το τριήμερο είναι δώρο από το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr. Εσείς δηλώστε συμμετοχή για να το διεκδικήσετε στο Instagram μας. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Alex Warren, θα ακούσουμε και τον Enrique Iglesias. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Θεία, ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Βέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
14: 1,80. $2,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο $1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.
17: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you.

25 του μήνα στο 92,9 Kiss και συνεχίζουμε να σας χαρίζουμε καύσιμα αξίας 50 ευρώ σε συνεργασία με την Ελλήν κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Αν ακούσετε λοιπόν στον αέρα τα τρία τελευταία νούμερα της πινακίδας σας, τηλεφωνήστε μας για να κερδίσετε το Fuel Pass. Και το καλό νέο της ημέρας είναι ότι ετοιμάζεται remake του Baywatch της θρηλυκής σειράς των 90s. Θα τη δούμε τον Ιανουάριο. Τώρα ακούμε Antique, σε λίγο έρχεται και ο Σλιμάν, έρχονται και οι James στο 92,9 Kiss.

0: Δευτέρα στο 92,9 εκεί που σας έχει χαρίσει χιλιάδες ευρώ με τα 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Αν απαντήσετε σε 10 ερωτήσεις σωστά, τα 1000 ευρώ θα γίνουν δικά σας. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr και μην ξεχνάτε ότι από τις 10 το πρωί κάθε ώρα αποκαλύπτουμε στον αέρα τις απαντήσεις στις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Frey, θα ακούσουμε και τον Bruno Mars. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 kiss.
1: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
10: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
11: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
12: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
11: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
12: Για να δω.
13: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
14: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Τρεις Εργενίδες.
17: Άχρηστη.
18: Ένα μωρό.
17: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
18: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
16: και όλα ανατρέπονται
18: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
19: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
16: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
19: Όμως μετά από μία.
18: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
16: Ένα μωρό για τρεις.
20: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
16: Διονύσης Ατζαράκης.
18: Ζήσης Ρούμπος.
19: Χάρης Χιώτης.
18: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
20: Και η Ελένη Καρακάς.
16: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
18: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
21: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
9: Ράμζι.
21: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
9: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στο 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Ρίσκε κάτι στον 92,9 Kiss. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και λίγο αργότερα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan να έχετε έτοιμο το Viber. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90s to Now από Frey, από Bruno Mars, Kylie Minogue και πολλούς άλλους στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Δευτέρα στον 92,9 Kiss και τώρα θα μάθετε την απάντηση στην ένατη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι πράσινο. Συνεχίζουμε με την Imani και τον Sal Da Vinci που κέρδισε πρώτα το διαγωνισμό του San Remo με το Pers Empressy και μετά πήγε με αυτό στη Eurovision όπου βγήκε πέμπτος. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: 25 Μαΐου στο 92,9 Kiss και τώρα είναι που πιάνετε το κινητό και ανοίγετε το Viber. Θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca και ένα Choco Crunch. Γράψτε λοιπόν σε μήνυμα στο Viber όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας και στείλτε το στο 6942-929-929. Δεχόμαστε και φωνητικά, τα ξαναλέω, σε μήνυμα όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο 7ος ή η 7η και μπορούν να πάρουν μέρος μόνο κάτοικοι Αττικής. Σε λίγο θα ακούσουμε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ με το Εσπρέσο. Θα ακούσουμε και τη Σονίκ. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
3: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεέ, ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
11: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

20 πριν από τις 4 Δευτέρα σήμερα και ακούμε 92,9 Kiss για να πάει καλά η εβδομάδα. Σημειώστε από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου ο The Boy καταλαμβάνει όλο το κτίριο της στέγης για να μας ταξιδέψει στη μακρινή Αυστραλία με προβολές, με έκθεση, με συναυλία και εγκατάσταση και όλα αυτά σε 5 διαφορετικούς χώρους. Δεν ταξίδευσα ποτέ στην Αυστραλία είναι ο τίτλος. Για εισιτήρια και για να μάθετε περισσότερα μπείτε στο nasis.org. Συνεχίζουμε με Backstreet Boys και James Arthur. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Ακούμε πάντα 92,9 εκεί και το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan κέρδισε σήμερα η Δήμητρα. Θα παίξετε πάλι αύριο. Η Pizza Fan ξέρετε ότι δεν σταματά να εξελίσσεται και να προσφέρει το καλύτερο. Έχει νέο 106ο κατάστημα της αλυσίδας που βρίσκεται στην Αργυρούπολη, στη Λεωφόρο Κύπρου 87. Και με την εμπειρία 30 ετών στην καινοτομία και στην ποιότητα, η Pizza Fan φέρνει στην περιοχή πλέον τις αγαπημένες γεύσεις που την έφεραν στην κορυφή. Από τις κλασικές επιλογές μέχρι τις premium δημιουργίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου, ο Λέο Λόλτς προϋπόσχεται να γίνει ο αγαπημένος προορισμός της Αργυρούπολης. Καλή αρχή να ευχηθούμε. Σε λίγο θα ακούσουμε LP, θα ακούσουμε Savage Garden και Σάους. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Μόνο νίκη θέλουν τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Άρης Μπέτσον στα play-off της Basket League για να πάρουν το εισιτήριο για τον ημιτελικό απέναντι στον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε ότι και οι δύο έχουν από μία νίκη. Στην Bundesliga, δεύτερος αγώνας play-out για την Paderborn που αντιμετωπίζει τη Wolfsburg. Θυμίζουμε ότι η Wolfsburg δεν έχει υποβιβαστεί ποτέ από την κορυφαία κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Μετά την πρόκριση της εθνικής handball αδρών στο παγκόσμιο κύπελο μετά από 22 χρόνια, επανεκκίνηση σήμερα με τον τρίτο τελικό της Handball Premier μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ που βρίσκονται στο 1-1 στη σειρά.
1: Sports News powered by Bet365.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Monamour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
12: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens, με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
15: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
16: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
15: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
16: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες. 1.000 ευρώ το λεπτό.
7: Υπάρχει από τους εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσαν
17: κάποιες οι... Κάποιες λίγες.
7: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
17: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
16: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1.000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Δευτέρα είναι, θα περάσει και το ρολόι μας στον 92,9 εκεί δείχνει τώρα 4:01. Έρχεται σε λίγο ακόμα μια απάντηση για τα 1.000 ευρώ το λεπτό, έρχεται και ενημέρωση για την κίνηση. Τώρα θα ακούσουμε LP, θα ακούσουμε Savage Garden, South και πολλούς άλλους. Ο καιρός θα είναι μια χαρά τις επόμενες ημέρες με το θερμόμετρο κοντά στους 30. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Δευτέρα 25 του μήνα στον 92,9 Kiss και στην τρίτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση είναι, σημειώστε, Πολωνία. Κίνηση έχει τώρα ο Κηπισσός, κίνηση έχει και το κέντρο και η Αλίμου Κατεχάκη και η Ποσειδόνος. Στον Άλυμο συνεχίζουμε με Rihanna και K-Pop Demon Hunters. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Και η Adele στο 92,9 Kiss και έγινε η κλήρωση για το World Concert με τον Teddy Swims. Άρα συνεχίζουμε με Weekend στη Λισαβόνα στις 5 Σεπτεμβρίου. Μαζί με το Versus Travel λοιπόν θα στείλουμε εκεί τον νικητή μαζί με όποιον διαλέξει για 3 ημέρες σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και βεβαίως εισιτήρια για τη συναυλία. Εσείς απλά δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Καλή επιτυχία. Σε λίγο θα ακούσουμε την Έλενα Παπαρίζου, θα ακούσουμε και τον Hozier. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
3: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
2: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
3: Για να δω.
4: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
5: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
9: Μπούπι, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

25 του μήνα στο 92,9 Κίσκια. Από σήμερα το Πάρκο Ελευθερίας γίνεται θερινό σινεμά για 4 νύχτες. Χωρίς εισιτήριο με 4 πολύ καλές ταινίες που θα αρχίσουν να προβάλλονται στις 9 κάθε βράδυ μέχρι και την 5η. Γι' αυτό για να δείτε το πρόγραμμα μπείτε στο cityfestival.thisisathens.org. Εμείς συνεχίζουμε με Roxette και Benson Boone. Ακούμε πάντα 92,9 Κίσκια.

0: Sexy Love πριν από τις 5, λίγο πριν από τις 5 και έρχεται το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο εδώ στο 92,9 Γης. Θα παίξετε για το Fuel Pass με καύσιμα 50 ευρώ από την Ελλήν και θα μάθετε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε πολύ λίγο. Να έχουμε μία υπέροχη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια!
1: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί, που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά, που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
10: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
14: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: 1000 ευρώ το λεπτό.
17: Άκουγες και είσαι χθες όλη μέρα?
18: Μέχρι τις 5 άκουγα.
17: Ποιος ποδοσφαιριστής έχει τους περισσότερους followers στο Instagram?
18: Κριστιάνο Ρονάλντο.
17: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
18: Τον Κριστιάνο Ρονάλντο, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να το βρίσκα.
16: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Καλό απόγευμα σε όλους. Ένα λεπτό μετά τις 5 και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου και το Kiss Drive Time είναι εδώ για σας και μόλις ξεκίνησε.
19: Καλησπέρα, Ελένη.
16: Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες για να μάθουμε πώς θα λειτουργεί η εφαρμογή, πόσο κάνει.
19: Θα δώσουμε άλλη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Θα δώσουμε και καύσιμα αξίας 50 ευρώ. Έχουμε το Kiss Fuel Pass από την Ελίν και φυσικά όλες οι επιτυχίες 90s to now.

0: Ράγκελ Μπόουμαν, Human, πάντα στο 92,9 Kiss. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό, ο οποίος σήμερα είναι πολύ καλός. Βέβαια, σε κάποιες φάσεις νομίζεις ότι θα ανοίξουν οι ουρανοί πάλι και θα πέσει αυτή η λασποβροχή, αλλά δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Συννεφιά όλη μέρα. Με θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 27, είναι αρκετά ψηλά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Στο κέντρο, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: 27.
0: Και αύριο πάει 29, μεθαύριο 30, κρατηθείτε, ανεβαίνει 32. Και συνεχίζει να κάθεται στους 32 η μπίλια.
1: Βέβαια, το
0: αυτό από τη μια είναι και καλό, γιατί έρχεται και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Οπότε, αν κάποιος θέλει να φύγει, να πάει κάπου έτσι παραθαλάσσια κλπ.
1: Κοίταξε, δεν θέλω να σε ταράξω. Αν βλέπεις όμως την Παρασκευή, λέει μεν 32, αλλά έχει συννεφάκι με βροχούλα, με σταγόνες.
0: Κάνω πως δεν βλέπω, μη μου το θυμίζεις.
1: Okay, λέω τώρα, εγώ είπα κάτι. Okay.
0: Εγώ θα πω στη θάλασσα και με βροχή.
1: Καλό,
0: δεν με νοιάζει καθόλου.
1: Εδώ που τα λέμε.
0: Λοιπόν, για να ρίξουμε και μια ματιά να δούμε στην κίνηση, με την κίνηση τι γίνεται.
1: Λοιπόν, ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και μετά από Εγάλεο μέχρι Μοσχάτο. Ενώ προς Λαμία από Μοσχάτο μέχρι Περιστέρι. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο, λίγο στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, όπως είπα, από Μεταμόρφωση μέχρι Ηράκλειο, ενώ προς Ελευσίνα από το Γέρακα μέχρι το Ηράκλειο. Η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα, και μετά προς την Κηφισιά από το Δαχτυλίδι μέχρι το Μαρούσι. Η Μεσογείο λίγο στην Αγία Παρασκευή, η Ελλήμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Ηλιούπολη, και αρκετά προβλήματα έχουν αυτή την ώρα η Πανεπιστημίο, η Βασιλή Σοφία, η Αρδιτού και η Αλεξάνδρα.
0: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, στην κορφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του.
1: Επέστρεψε στην κορυφή.
0: Καλά, έγινε χαμός χθες.
1: Πανικός. Κάτω στον Πειραιά ήταν μέχρι τις 5 τα ξημερώματα.
0: Εντάξει, μεγάλη χαρά, και ο αγώνας ήταν. Δεν ξέρω αν το είδες.
1: Δεν το είδα.
0: Εγώ το άκουγα την περιγραφή από κάποιο. Στο YouTube είχα μπει.
1: Ναι.
0: Και άκουγα την περιγραφή και πραγματικά από ένα σημείο και μετά προς το τέλος η καρδιά σου ήταν στην κούλουρη.
1: Εγώ δεν το έβλεπα, αλλά άκουγα.
0: Και δεν είναι Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Απλά είναι ελληνική ομάδα και με ενδιαφέρε.
1: Εγώ που λες δεν το έβλεπα, γιατί δεν έχω τη συνδρομή σε αυτή την πλατφόρμα.
0: Σου είπα εγώ πως το είδαμε στο YouTube.
1: Ναι. Όμως άκουγα από πάνω τον ανεψιό μου που έβλεπε, ο οποίος είναι Παναθηναϊκός και έβριζε συνέχεια. Και λέω, για να βρίζει αυτός, μάλλον βρίζει τη Ρεάλ, γιατί δεν μπορεί να βάλει τέτοια. Δεν ήθελε να κερδίσει.
0: Εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι είμαστε όλοι με την ελληνική ομάδα. Τώρα μην τρελαθούμε.
1: Όχι
0: εγώ
1: όλοι.
0: Τουλάχιστον.
1: Ναι,
0: όχι όλοι, γιατί εκεί που παρακολουθούσα στο YouTube από κάτω βρίζανε κάρια. Γιατί μωρέ, ελληνική ομάδα είναι, εντάξει.
1: Το βλέπουν αλλιώς. Είναι αιώνιοι εχθροί αυτοί, άστο.
0: Εμείς το βλέπουμε λίγο πιο ρομαντικά.
1: Μπράβο.
0: Η αλήθεια είναι. Τι άλλο ήθελα να πω. Αυτό που μου ταράχτηκα λίγο με τη βροχή την Παρασκευή και σου λέω θα μπω έτσι κι αλλιώς, επειδή έχω ηχμορίτιδα και δεν λέει να μου περάσει και με ταλαιπωρεί πάρα πολύ καιρό τώρα. Μου είπα να βουτήξω το κεφάλι μου και να κάνω γαργάρες. Όπως κάναμε όταν ήμασταν μικρά, πήγαμε στη θάλασσα, κάνουμε με το αλατό.
1: Θα σου κάνει πολύ καλό όμως.
0: Αντί να κάνω πλήσεις με εκείνο το άλλο από το φαρμακείο, θα πάω στη θάλασσα και θα κάνω.
1: Προτιμότερο, θα κάνεις το μπάνιο σου και θα είσαι μια χαρά. Κάνει και τις γαργάρες σου.
0: Απλά ελπίζω να είναι τα νερά καθαρά.
1: Καθαρά θα είναι, σταμάτα.
2: Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now παίζουν στο 92,9. Εκεί παίζει και παράταση στα μέτρα στήριξη όσον αφορά τα καύσιμα.
1: Ναι,
0: από
1: εξετάζει
0: την κυβέρνηση.
1: Βέβαια.
0: Έχει μπει στην τελική ευθεία αυτό. Το Οικονομικό Επιτελείο θα αποφασίσει τις επόμενες μέρες τι θα γίνει. Με σχετικές ανακοινώσεις θα μάθουμε βέβαια μέσα στην εβδομάδα. Που πιστεύω ότι θα το κάνουν. Ε?
1: Ναι.
0: Γιατί η κατάσταση έχει γίνει πια τραγική. Δηλαδή δεν πας να βάλεις βενζίνη και δεν μπορείς να βάλεις όσοι έβαζες.
1: Όχι.
0: Βάζεις λιγότερη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ βλέπουν και αυτοί εκεί πέρα ότι ο Κις δίνει fuel pass και σου λέει είναι δυνατόν να δίνει ο Κις και να μην δώσουμε κι εμείς. Όχι.
0: Μπορεί. Πολύ πιθανό. Εμείς πάντως δίνουμε Kiss Fuel Pass. Αμέ. Και έχουμε δώσει ήδη σε πολλούς από εσάς. Οπότε ακούστε προσεκτικά τώρα τους τρεις αριθμούς που θα ανακοινωθούν, γιατί αν η πινακίδα σας. Πινακίδα του οχήματός σας τελειώνει με αυτούς τους τρεις αριθμούς, θα κερδίσετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Από τον Kiss και την Ελλήν. Πάμε να ακούσουμε.
1: Πάμε.
2: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Η τυχερή αριθμή είναι
3: 3, 6, 3.
1: 363 λοιπόν, αυτό.
0: Ωραία.
1: Ψάχνουμε.
0: Ποιος έχει το 363, πιανού η πινακίδα τελειώνει σε 363. Εάν λοιπόν τελειώνει έτσι η πινακίδα σας, μην κάθεστε καθόλου. Λεπτό, πάρτε τηλέφωνο 210-80-50.000, γιατί θα κερδίσετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελλήν. Τι ωραία. Α, έγινε και χρονικό περιθώριο, να το θυμίσουμε.
1: Έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας, αλλά μην το καθυστερούμε πολύ, ε.
0: Ναι, φυσικά. Yeah. Να μην το καθυστερούμε πολύ. Να πάρουμε τηλέφωνο. 2-10-85.000. Αν η πινακίδα τελειώνει του οχήματος σε 363. Πάμε να ακούσουμε και Enrique Iglesias, Bailando.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's now παίζουν στον 92,9 Kiss. Και αυτό που παίζει χρόνια τώρα στους δρόμους, σε λεωφόρους, σε εθνικές κλπ. Σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας είναι ότι ειδικά κάποιος που έχει ένα όχημα το οποίο ανοιχνεύει κάμερες, ναι. Γιατί υπάρχουν τέτοια αυτοκίνητα στους δρόμους, σου λέει. Έχω δει δηλαδή που σου βγάζει τικ-τικ κάμερα.
1: Πλησιάζει κάμερα.
0: Μπράβο. Και πιο παλιά που ήξερε κάποιο σου έκανε με τα φώτα, που έπαιζε με τα φώτα ότι
1: μπράβο,
0: υπάρχει μπλόκο υπάρχει, παρακάτω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έπαιρνε εσύ το σήμα και πήγαινε πιο σιγά. Έβλεπε μετά τον αστυνομικό με το πιστόλι, εκείνο σαν πιστόλι που είναι που σε στόχευε. Πήγαινε μια χαρά. Μετά μόλι έπαιγε από εκεί.
1: Πάρε.
0: Πάλι. Ναι. Έτσι νόμιζε ότι ξεγλίστρεσε. Βασικά ξεγλιστρούσε. Αυτό βέβαια
1: ναι.
0: Το κάναμε μόνο εδώ στην Ελλάδα. Εκατομμύρια οδηγεί ολόκληρη την Ευρώπη είχαν την ίδια συμπεριφορά και έχουν. Αλλά τώρα πια δεν θα μπορεί να ξεφυγεί κανείς γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει
1: ναι.
0: Λόγω της τεχνολογίας. Γιατί θα συμβεί το εξής.
1: Θα έρθουν καινούργια ραντάρ, πολύ εξελιγμένα.
0: Εσύ τι χαίρεσαι.
1: Χαίρομαι. Ξέρω εγώ γιατί χαίρομαι. Λοιπόν, ακούστε τι θα υπολογίζουν. Θα υπολογίζουν τη λογική της μέσης ταχύτητας. Δηλαδή, θα υπάρχουν δύο κάμερες. Μία στην αρχή ενός τμήματος του δρόμου και μία στο τέλος. Και θα καταγράφεται η ώρα εισόδου του αυτοκινήτου και η ώρα εξόδου. Το σύστημα γνωρίζει τη μέση ωριά ταχύτητα, ποια είναι το ανώτατο όριο, υπολογίζει και το χρόνο και βγάζει αμέσως το συμπέρασμα εάν πήγαινε στο επιτρεπόμενο όριο ή αν είχες πατήσει τον καζάκι λίγο παραπάνω.
0: Οπότε
1: τσακ! Ναι. Θα σου έρχεται η κλίση.
0: Έχω να προσθέσω ότι μπορεί να έχεις από αυτά τα αυτοκίνητα που σου βγάζουν τις κάμερες, χωρίς να υπάρχει application. Έτσι, υπάρχουν οχήματα που σου βγάζει ότι έχει κάμερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εσύ μπορεί να δεις την ειδοποίηση και να χαμηλώσεις. Να μπεις μέσα, φύγεις,
1: ναι.
0: Μετά ξανά. Αλλά υπάρχει και μια άλλη κάμερα παρακάτω.
1: Ακριβώς.
0: Όπου μπορείς πάλι να συνειδητοποιήσεις το αυτοκίνητο ότι υπάρχει κάμερα και να ξαναχαμηλώσεις
1: ναι.
0: Για να περάσεις το όριο και μετά να φύγεις.
1: Θα είναι αργά τότε.
0: Ναι,
1: αυτό θα είναι πολύ αργά.
0: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ακόμα και στην περίπτωση που έχεις τέτοιο σύστημα στο αυτοκίνητό σου, δεν ξέρεις αν θα υπάρχει άλλη κάμερα παρακάτω η οποία θα κάνει τη σούμα
1: ναι.
0: Με το τι έκανες σε αυτή τη διαδρομή και που είναι οι δύο κάμερες.
1: Και τον υπολογισμό. Μπράβο. Και τα μαθηματικά να δει τελικά με πόσο πήγαινες μέσα ώρα.
0: Ακριβώς. Οπότε, καλό είναι να τηρούμε τα όρια για να ξεμπερδεύουμε.
1: Είμαστε και πιο ασφαλείς.
0: Ναι. Το βασικό είναι αυτό, αλλά επειδή δεν το καταλαβαίνουμε, ας πούμε και το άλλο που λίγο τσιμπάμε.
1: Yeah.

0: Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
4: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
4: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδική πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές.

0: είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
12: Πόσο?
13: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
14: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.
15: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: Alex Warren, Ordinary, στο 92,9 Kiss. Και πάμε να θυμηθούμε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Γιατί η ακροάτρια ακούει λέει κάθε μέρα και σημειώνει τις απαντήσεις, ναι. Αλλά η μόνη μέρα που δεν άκουσα ήταν η χθεσινή. Γιατί κάτι είχε με την οικογένειά της.
1: Όχι.
0: Για πάμε.
1: Θα φέρω γρήγορα στην παρέα μας τη Χριστίνα που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, γιατί πραγματικά είναι έξαλλη. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Όλη μέρα κουκί. Για να ακούσω τι απαντήσει, σημειώνω κάθε μέρα στο χαρτάκι μου. Περιμένω να κληρωθώ. Μία φορά δεν τις άκουσα γιατί χάρωσα τα παιδιά. Έτρεχα και να κάνω κληρωθεί σήμερα.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο είναι το βασικό συστατικό του χούμους?
2: Το ρεβίθι.
1: Πώς ονομάζεται το πέτρινο φέρετρο των αρχαίων πολιτισμών?
2: Πίμπος, ξέρω εγώ.
1: Τι είναι η κολοφωτιά?
2: Η κολοφωτιά.
1: Ναι.
2: Δεν θα έκανα ψάρι.
0: Το πέτρινο φέρετρο των αρχαίων πολιτισμών είναι η σαρκοφάγος.
1: Δεν ξέρεις τι σαρκοφάγο, θες να με τρελάνεις?
2: Μωρέ, και έχω πάει κιόλα.
1: Έχεις πάει σαρκοφάγο?
0: Έχει πάει. Η κολοφωτιά είναι από τη Γολαμπίδα. Το λέει και η λέξη. Κολοφωτιά.
1: Δεν το έχεις ακούσει ποτέ?
2: Γιατί η κολοχτύπα, ξέρετε εσείς ότι είναι ψάρι.
1: Η κολοχτύπα δεν είναι ψάρι. Είναι αστακοειδές είναι. Λοιπόν, Χριστίνα, με σύγχυσες.
2: Απ' την αρχή σας το είπα.
0: Ναι, εντάξει, οι διάλογοι είναι φοβεροί.
3: Φοβεροί
0: είναι οι διάλογοι. Είναι λες και παρακολουθείς ελληνική ταινία.
3: Πράγματι.
0: Ο καθένα την κοσμάρα του. Λοιπόν, πάμε να αποκαλύψουμε άλλη μία απάντηση. Οπότε πάρτε χαρτί και μολύβι για να τη σημειώσετε. 1000 ευρώ το λεπτό. Για πες.
3: Η απάντηση είναι Scooby-Doo.
0: Scooby-Doo.
3: Scooby-Scooby-Doo.
0: Αυτή είναι μία από τις απαντήσεις που θα ακούσουμε αύριο. Έτσι. Το σημειώσαμε. Καλή επιτυχία. Μπαίνετε στο kiss929.gr και δηλώνετε συμμετοχή για τα 1000 ευρώ το λεπτό. 90s to now 92.

0: θυμηθείτε σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου, ακούμε 92,9 Kiss. Και πόσοι από εσάς έχετε δει Μαέστρο? Φανταζόμαι πολλοί από εσάς.
1: Περισσότεροι θα έλεγα.
0: Οι περισσότεροι. Οι πολλοί τέλος πάντων έχουν δει Μαέστρο. Έρχεται ο τελευταίος κύκλος, τον οποίο λέει ο Χριστόφορος ο Βακαλιάτης θα χαρακτήριζε ως ανίκητο τον τελευταίο κύκλο. Okay. Νομίζω βρίσκονται σε εξέλιξη τα γυρίσματα αυτό το διάστημα.
1: Ναι, σε καμία δεκαπενταριά μέρες ολοκληρώνονται μεν τα γυρίσματα, αλλά μετά πέφτει πολύ δουλειά γιατί είναι μοντάζ. Το μοντάζ και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο ακριβώς. Πάντως τα νέα επεισόδια θα προβληθούν τον Νοέμβριο με Δεκέμβριο. Εννοείται ότι τα περιμένουμε πώς και πώς. Έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό η συγκεκριμένη σειρά και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, σε 180 χώρες.
1: Γι' αυτό και είναι και πολύ χαρούμενος ο ίδιος ο Παπακαλιάτης, αλλά και οι υπόλοιποι συντελεστές.
0: Φυσικά, να μην είναι. Αυτό είναι μεγάλο κατόρθωμα. Εννοείται πως το περιμένουμε να το δούμε, γιατί είναι καταπληκτική σειρά. Και μπράβο στον Παπακαλιάτη και σε όλους τους υπόλοιπους που συμμετέχουν στη σειρά.
1: Από ό,τι δήλωσε και ο ίδιος, οι χημίες των ηθοποιών πάντα παίζουν ρόλο στην τηλεόραση και οι σχέσεις και οι χαρακτήρες. Και στην προκειμένη, λέει, περίπτωση, πάντα ήμουν πολύ τυχερός με το casting το συγκεκριμένο.
0: Το συγκεκριμένο casting
1: ήρθε
0: είναι φοβερό.
1: Και έδεσε πολύ καλά όλο.
0: Είναι όλοι, παίζουν απίστευτα καλά. Ναι, όλοι. Ναι. Όλοι. Λοιπόν, όμως ήρθε η ώρα να παίξουμε εμείς κάτι άλλο. Και θέλουμε εσείς να παίξετε απίστευτα καλά για να κερδίσετε φυσικά το δώρο που σας έχουμε. Θέλουμε να παίξουμε όνομα αυτό ζωοπράγμα. Και φυσικά το δώρο είναι Wagamama. Σας κάνουμε το τραπέζι στα Wagamama. Σας δίνουμε δωρεπιταγή 50 ευρώ, την να αξιοποιείτε όπως γουστάρετε. Γιατί υπάρχει πάντα κάτι καλό στα Wagamama, γι' αυτό σας στέλνουμε σε αυτό το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο. Και υπάρχει και ένας επιπλέον λόγος τώρα στο Wagamama της Σεόλου, που κάτι συμβαίνει εκεί.
1: Ναι, υπάρχει το All You Can Eat Sushi από 15,90. Και τα αγαπημένα κάρι στα 9,90, παιδιά, εντάξει.
0: Καταπληκτικό. Λοιπόν, αυτό το δωράκι σας περιμένει. Οπότε θέλουμε να τηλεφωνήσετε στο 210-85.000 για να παίξουμε παρέα, ακούγοντας Killers, αγαπημένο το Mr. Brightside.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα. Καλησπέρα στην Δία.
1: Καλησπέρα, γεια.
2: Γεια σου, Δία.
0: Δία μου, από ποια περιοχή μας ακούς?
1: Αγία Παρασκευή.
0: Εκεί είσαι τώρα ή πας προς την Αγία Παρασκευή? Γιατί ακούω νομίζω θόρυβο, σε αυτοκίνητο δεν είσαι?
1: Λοιπόν, ήμουν στο αυτοκίνητο και λέω να δεις, θα κληρωθώ. Και πάρκαρα, σταμάτησα έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.
0: Τι λες τώρα?
2: Okay,
0: φανταστικά.
2: Τέλεια.
0: Τέλεια. Λοιπόν, σε περιμένει μια δωρεπιταγή Wagamama αξίας 50 ευρώ και παίζεις με το γράμμα Χ.
1: Χ.
0: Όπως λέμε. Χαρταετός.
1: Χάρη.
0: Μπράβο.
1: Όπως λέμε χάρη στο γιο.
0: Μπράβο. Μπράβο. Okay. Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα επάγγελμα.
1: Χημικός.
2: Ένα φυτό.
1: Χαμομηλή.
0: Ερασιτεχνική ενασχόληση στον ελεύθερο χρόνο που μας προσφέρει ψυχαγωγία και ανακούφιση από το στρες. Γενικός όρος είναι. Ναι, ναι.
2: Είναι και η ζωγραφική.
1: Παρά, δεν ξέρω.
2: Είναι και η ζωγραφική και η
0: ζωγραφική. Μπράβο, μπράβο.
2: Έχει 6 μία κιθάρα.
1: Χορδές.
0: Ένα όνομα.
1: Χάρη.
2: Ένα ζώο.
1: Σήμερα, δεν ξέρω.
0: Έχει 365 ημέρες.
1: Χρόνος.
2: Πρωταγωνιστή στα παιδιά την Καθαρή Δευτέρα.
1: Χαρτετό.
0: Ένα αντικείμενο και μια πόλη.
1: Χαρτί, Χαλκίδα.
2: Τα είπε και τα δύο. Ρε θηρίο.
0: Yes.
2: Τα είπε και τα δύο.
0: Θηρίο, πραγματικά.
2: Μπαμ, μπαμ.
0: Και περίμενα να πεις το αντικείμενο χαρταετός, αλλά είπα χαρτί. Μια χαρά.
2: Μια χαρά έρθει και αυτό.
0: Τι χαρταετός, τι χαρτί. Το ξεμπερδέψαμε.
1: Το ζώο μου κάψε τον εγκέφαλο.
0: Γιατί ρε?
2: Γιατί το ζωάκι το καημένο?
1: Γιατί θα σου πω, γιατί στα αγγλικά είναι χιποπόταμους. Έχει για δευτερόλεπτα το κεφάλι.
0: Ωραία, μπορούσες να μας πεις χιποπόταμους.
2: Ναι, είναι.
1: Όχι, εντάξει.
2: Εκείνη την ώρα είναι που τρελαίνεσαι, γιατί υπάρχουν πολλά ζωάκια από Χ.
0: Ναι, πολλά. Η αλήθεια είναι: χείρο, συμπατζή, χείνα, χταπόδι, χελώνα, χάμστερ, χαμελέοντα, χελιδόνι.
2: Θα τα πει όλα, εντάξει.
0: Όχι, δεν θα πω, θα σταματήσω στο χελιδόνι.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, Δία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα να έχει και καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Bye. Σήμερα ξεκίνησε και ο διαγωνισμός για τον weekend. Θα τα πούμε αυτά αμέσως μετά. Πάμε να τον ακούσουμε τώρα στο In Your Eyes.

0: The Weekend in Your Eyes στο 92,9 Kiss. Για σας λοιπόν τα κάνουμε όλα. Πραγματικά. Γιατί σήμερα ξεκίνησε ο νέος διαγωνισμός για τον Weekend στο πλαίσιο του Kiss Summer World Concerts 2026 line-up. Γιατί μέσα σε αυτό το line-up ήταν και ο Weekend τελευταίος. Θα πάτε να τον δείτε λοιπόν στη Λισαβόνα. Τρεις μέρες θα βρεθείτε εκεί με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 5 Σεπτεμβρίου είναι από τους κορυφαίους pop star του πλανήτη ο The Weeknd.
1: Και θα το δείτε κιόλας με την εγγύηση και την ασφάλεια του Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως, οπότε για να ζήσετε αυτή την καταπληκτική, μοναδική συναυλιακή εμπειρία, μπείτε στο kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή. Μην το χάσετε.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Μόνο νίκη θέλουν τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Άρης Μπέτσον στα play-off της Basket League για να πάρουν το εισιτήριο για τον ημιτελικό απέναντι στον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε ότι και οι δύο έχουν από μία νίκη. Στην Bundesliga, δεύτερος αγώνας play-out για την Paderborn που αντιμετωπίζει τη Wolfsburg. Θυμίζουμε ότι η Wolfsburg δεν έχει υποβιβαστεί ποτέ από την κορυφαία κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Μετά την πρόκριση της εθνικής handball αντρών στο παγκόσμιο κύπελο μετά από 22 χρόνια, επανεκκίνηση σήμερα με τον τρίτο τελικό της Handball Premier μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ που βρίσκονται στο 1-1 στη σειρά.
0: Sports News powered by Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ. Είναι η απάντηση.
4: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: 1000 ευρώ το λεπτό.
11: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούς με στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσανε για τι ερωτήσει σημερινέ.
12: Λίγε, άκουσα.
11: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
12: Υγροποίηση.
11: Όταν ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
12: 1914.
11: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
12: Το υγροποίηση και το 1914.
13: Τα βασικά.
11: Τα βασικά.
10: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς, παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Και φυσικά θα δώσουμε άλλη μια απάντηση και αυτή την ώρα για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 6 είμαστε στο Kiss, είναι το Kiss Drive Time.
14: Καλησπέρα και πάλι.
10: Μέχρι τις 7 λοιπόν θα μάθουμε τι ισχύει αν θέλουμε κάτι πολύ και τελικά το δεν γίνεται.
14: Το
10: γιατί δεν γίνεται.
14: Ναι,
10: αυτό
14: ναι.
10: Θα μάθουμε, πολύ σημαντικό.
14: Θα παίξουμε key soundcheck.
10: Και θα μάθουμε επίσης τι είναι το stringflation. Και όχι μόνο αυτά. Γιατί εννοείται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ώρας, όχι, δεν θα κρατήσουμε ομπρέλα, δεν θα βρέξει. Απλά θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες 90's νέο επιτυχίες, όπως αυτή από τη Ριάννα, Umbrella.

0: Σε καμία περίπτωση δεν θα τη χρειαστούμε. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Θα τη χρειαστούμε όμως μάλλον την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Γενικά η θερμοκρασία ανεβαίνει αυτήν την εβδομάδα αρκετά. Ήδη σκάμε και χρειαζόμαστε air condition εδώ στο γραφείο τουλάχιστον. Okay, μπαίνει δυνατά το καλοκαιράκι από τα τέλη του Μάη. Βέβαια και στην Ευρώπη συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, έτσι.
1: Γίνεται
0: η Ολλανδία έχει 32.
1: Το ίδιο...
0: Πού η Ολλανδία.
1: Και η Βρετανία. Έχει... Το Λονδίνο έχει 35.
0: Άντε ρε εσύ.
1: 35 έχουν πάθει.
0: Στο Λονδίνο 35 πώς ζουν αυτοί.
1: Δεν ζουνε. Πίστεψέ με, γιατί το έχω ζήσει το σενάριο. Δεν παίζεται με τίποτα.
0: Εγώ ελπίζω τώρα που θα πάω στην Ολλανδία να μην έχει τόση ζέστη, γιατί και εκεί δεν παλεύεται.
1: Ναι. Εσύ πριν φύγεις για Ολλανδία και τα λοιπά, να κοιτάξεις να έχεις υποβάλει τη φορολογική σου δήλωση.
0: Εγώ γιατί... τη φορολογική μου δήλωση πρέπει να την έχω υποβάλει, από όσο θυμάμαι, γιατί ο λογιστής τα κανονίζει αυτά.
1: Α, εντάξει,
0: δεν είναι κάτι φοβερό η δική μου. Πάντως δεν είναι φοβερή και η έκπτωση που λαμβάνεις μεταξύ μας.
1: Σε παρακαλώ.
0: 3% δικαιούται οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν φορολογική δήλωση μέχρι τις 15 Ιουνίου.
1: Εσύ πότε την υπέβαλες?
0: 15 Μαΐου έχω έκπτωση 4% στην εφάπαξ πληρωμή, αλλά
1: έτσι,
0: δεν είναι, είχα αυτό.
1: Α.
0: Αλλά και άμα πες ότι κάποιο πρέπει να δώσει 500 ευρώ.
1: Ναι.
0: Το 4% ξέρεις πόσο είναι? 20 ευρώ.
1: 20 ευρώ.
0: Τι
1: το 3% είναι 15 ευρώ. Είναι ένας κινηματογράφος.
0: Βάλτε ρε παιδιά κάτι παραπάνω.
1: Με μια κοκακόλα και popcorn.
0: Βάλτε κάτι παραπάνω.
1: Okay.
0: Να μπορέσει ο κόσμος να τα πληρώσει εφάπαξ, να μαζέψετε και εσείς λεφτά. Δηλαδή με 15 ευρώ τι θα γίνει και 20 ευρώ. Δηλαδή
1: είναι,
0: καταλαβαίνετε.
1: Είναι φοβερό κίνητρο αυτό, ξέρεις. Για
0: μεγάλο
1: να τα πληρώσεις όλα μαζί.
0: Πιθανά ναι, μεγάλο. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση.
1: Λοιπόν, ο Κηφισός συνεχίζει να κολλάει προς Πειραιά από τη Λυκόπρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και μετά από Αιγάλεο μέχρι Μοσχάτο, ενώ προς Λαμία από το Μοσχάτο μέχρι το Περιστέρι. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από μεταμόρφωση, ναι, κατάπια γι' αυτό. Από προς το αεροδρόμιο από μεταμόρφωση μέχρι Γαλάνδρη, ενώ προς Ελευσίνα από το Γέρακα μέχρι το Ηράκλειο. Η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς την Κηφισιά από το Χαλάνδρη μέχρι το Μαρούσι. Η Μεσογείο σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Η Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Ηλιούπολη. Η Ποσειδώνος στο Ελληνικό και με αρκετά προβλήματα είναι αυτή την ώρα η Σταδίου, η Βασιλή Σοφίας, η Αρδιτού και η Αλεξάνδρας.
0: Δεν θα καταπίνεις και δεν θα σταματάς όταν λες την κίνηση, γιατί με τρομάζεις.
1: Yeah.
0: Εκεί που κάθομαι ήσυχη, λέω πάει κάτι έπαθος.
1: Τον χάσαμε.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του ναού παίζουν στο 92,9 Kiss, Eiffel 65 Blue, στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Και τώρα, Αλέξανδρε, ναι, πάμε να δούμε λίγο, να πάρουμε τίποτα να φάμε από το σούπερ μάρκετ.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, με shrinkflation ή χωρίς.
1: Θέλεις, δεν θέλεις, υπάρχει το shrinkflation, έχω να σου πω.
0: Ναι, τι είναι υπάρχει. Το shrinkflation, να εξηγήσουμε. Το shrink είναι η συρρήκνωση. Ναι. Συρρυκνώνω. Ωραία. Ναι. Shrinkflation είναι η συρρήκνωση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Συρρήκνωση πληθωρισμού για την ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Υπάρχει λοιπόν αυτό το shrinkflation στα περισσότερα προϊόντα. Στις περισσότερες συσκευασίες, αλλά μην νομίζω ότι θα πάτε στο σούπερ μάρκετ και θα βρείτε μικρότερη συσκευασία. Η συσκευασία είναι ίδια. Όπως, ναι, ας πούμε, τα πατατάκια. Παίρνεις τη σακουλάρα με τα πατατάκια, την ανοίγεις να χορτάσεις και ανοίγεις μέσα και βλέπεις αέρα κουπανιστό.
1: Αέρας, ρε φίλε, ούτε έχει λίγα.
0: Δεν έχει μέσα, ρε.
1: Ναι.
0: Τον τρίτον είναι τα πατατάκια.
1: Και το ίδιο είναι στα περισσότερα προϊόντα και ειδικά στα παγωτά, επειδή μπαίνουμε στο καλοκαίρι.
0: Και στα παγωτά το έχουν κάνει αυτό.
1: Στα παγωτά το ξέρω, αυτό σε πληγώνει πολύ.
0: Πάρα πολύ με πληγώνει.
1: Ναι, γιατί θα βλέπεις την ίδια συσκευασία, αλλά.
0: Θα τρώω και θα λέω, μα γιατί τελείωσε τόσο γρήγορα.
1: Σαν ποιο λαφρύ. Με
0: λιχούδο. Αυτό δεν θα το καταλάβω. Την ώρα που θα το φάω πολύ γρήγορα όπως το τρώω. Και απλά θα τελειώσει πιο νωρίς από ότι τελείωνε, κατάλαβες. Και θα πω, τι έγινε, εγώ φταίω. Θα πάρω κι άλλο.
1: Ναι, και θα πας. Και θα πάρεις κι άλλο. Και μετά θα πάρεις κι άλλο. Και θα πάρεις κι άλλο, και θα πάρεις κι άλλο. Σε βλέπω εγώ. Θα μαζέψει όλα τα παγωτά η Ελένη και θα τα πάρει σπίτι για να μπορέσει να εξισορροπήσει το shrinkflation.
0: Ναι, αυτό το flation.
1: Το flay.
0: Ξέρεις γιατί το κάνω, για την σιλουέτα μας το κάνουν, βρε. Αντί, ξέρουν ότι εγώ π.χ. είμαι παγωτατζού. Ωραία. Ναι. Οπότε αντί να φάω τα 500 ml θα φάω λιγότερα.
1: Αυτό,
0: άρα λιγότερες θερμίδες.
1: Αφού θα φας παραπάνω, ρε, εσύ, μεταξύ μας
0: είμαστε
1: τώρα.
0: Μπα, δεν θα φάω, θα σου πω, όχι. Θα πάρω
1: αφού
0: ένα,
1: αφού θα σου λείπει. Δεν θα πάρεις και το δεύτερο, να συμπληρώσεις αυτό που λείπει από το πρώτο. Και μετά θα πεις τώρα, κρίμα είναι να τα αφήσω αυτό, να το βάλω στο ψυγείο, μήπως θα το φάω και αυτό.
0: Μπορεί και να το κάνω.
1: Το ξέρω. Δεν τη γλιτώνεις με τίποτα, Ελένη.
0: Όχι, ας φτιάξουν, ρε παιδί μου, δηλαδή κάπως αλλιώς να το κάνουν. Δηλαδή σπαστικό. Δεν μπορεί να ανοίξει τη συσκευασία και να έχει μέσα αέρα κοπανιστό.
1: Ναι, και ειδικά για το παγωτό, έτσι.
0: Ανοίγεις το κυπελάκι, ναι, και αντί να είναι πάνω-πάνω όπως ήταν, είναι κάτω-κάτω.
1: Είναι πιο κάτω.
0: Βάζεις το κουταλάκι. Με δύο αυτά.
1: Δύο-τρεις κουταλίτσες, τελείωσε.
0: Τι να καταλάβεις.
1: Άντε,
0: αυτό.
1: Πάμε για άλλο μετά.
0: Εγώ παγώ το μηχανή όμως.
1: Έπρεπε να το περιμένω.

0: Opa.
1: Ωραία. Αυτό ψάχνουμε να μάθουμε τι είναι.
2: Αυτός είναι ο ήχος για σήμερα.
1: Τι πρέπει να κάνετε, να μας στείλετε φωνικό μήνυμα στο Viber.
0: Γιατί το λες σιγά.
1: Ξέρω.
0: Να μας ακούσουν.
1: Ναι, μην μας ακούσει αυτό το πράγμα. Ακού, είναι λίγο συνωμοτικό μου φαίνεται αυτός ο ήχος. Τακ, τακ, τακ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν. 69-42-9-29-29.
2: Εκεί περιμένουμε τα φωνητικά σας μηνύματα.
1: Ωραία. Στο Viber του Kiss σας έχουμε το ρεπταγή Wagamama. Πλήρως θα γίνει μεταξύ των σωστών απαντήσεων. Ωραία. Καλή επιτυχία σε όλους.
3: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου

0: James Morrison και Nelly Furtado, Broken Strings, πάντα στο 92,9. Keys, λίγο νωρίτερα σας βάλαμε αυτόν τον ήχο. Σας ζητήσαμε να μας στείλετε φωνητικό μήνυμα στο Viber 6942929929 για να μας πείτε τι πιστεύετε ότι είναι. Ωραία, πάμε να ακούσουμε φωνητικά μηνύματα. Ξεκινάμε.
1: Μήπως είναι όταν κόβουνε το σίδερο.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε φωνητικά μηνύματα. Ξεκινάμε.
1: Μήπως είναι όταν κόβουνε το σίδερο.
0: Σίδερο.

0: θα πω.
1: Ωραία.
2: Σέγα θα πει, εντάξει.
1: Λοιπόν, okay. Πολύ δύσκολα τα πράγματα σήμερα.
2: Ναι, δυσκολευτήκανε πολύ.
1: Ναι, κανένας δεν το βρήκε.
2: Όχι.
1: Ωραία, αυτό σημαίνει. Θα το βάλουμε για αύριο το συγκεκριμένο ήχο.
2: Αύριο.
1: Ναι, και θα βοηθήσουμε κιόλας. Μην σας μπερδεύω το τουκ-τουκ-τουκ που κάνει.
2: Όχι.
1: Γιατί αυτό που ακούγεται το τουκ-τουκ είναι μέσα στο χώρο, αλλά δεν συμβαίνει με τον άλλον ήχο.
2: Ναι.
1: Δεν έχει σχέση.
2: Απλά...
1: Κάποιος άλλος το κάνει αυτό μέσα στο χώρο.
2: Ναι. Τώρα τους κάναμε.
1: Τι τους κάναμε.
2: Καινούργιες, τους απομπερδέψαμε. Εντάξει. Okay, καλά, χαλά.
1: Όχι, απλά αυτό το τουκ-τουκ-τουκ δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε γιατί υπάρχει μέσα στο χώρο. Ο ήχος που ψάχνουμε είναι αυτός.
2: Θέλω να ξέρω ποιος πήγε και χτυπούσε και μας χάλασε το όλο θέμα. Τέλος πάντων.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω.
2: Δεν το πετύχω.
1: Ξέρω την ιδιότητά του όμως. Μέχρι εκεί. Α. Τα υπόλοιπα αύριο.
3: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
4: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Τάκης και Μπούπης.
11: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
12: Τι λες βρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
11: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
12: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
11: Και τι λέτε.
12: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
11: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
12: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
11: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Μπούπης.
13: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Fatal Touch, Somebody Else's Lover στο 92,9 Kiss, φυσικά από τα 90s. 90s είναι επιτυχίες, ακούμε πάντα εδώ. Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Και τώρα πάμε να αναλύσουμε λίγο έτσι ένα θέμα, το οποίο νομίζω ότι όλοι έχουμε πέσει αυτό το τρυπάκι. Να θέλουμε κάτι πολύ και να μας πιάνει μονή. Α, γιατί δεν έρχεται. Α, και να μην έρχεται ποτέ. Δηλαδή, όσο το θες, αυτό πηγαίνει ακόμα πιο μακριά.
1: Ακριβώς, μπλοκάρει.
0: Ναι. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν όταν θέλουμε κάτι πολύ? Γίνεται, όπως λέει, το σύμπαν συνωμοτεί για να το πετύχεις, αλλά πρέπει να είσαι ανοιχτός. Ναι. Και όχι να σε πιάνει αιμονή. Το θέλω, άντρα θέλω, τώρα τον εθέλω.
1: Ακριβώς.
0: Περιμένεις.
1: Περιμένεις
0: και είσαι δεκτικός και λες καλώς να έρθει όποτε έρθει.
1: Και ξέρεις, υπάρχει και επιστημονική εξήγηση γι' αυτό, ε.
0: Α, για πες.
1: Η έντονη επιθυμία ενεργοποιεί μία αντίδραση απειλής. Δηλαδή υπάρχει κατάσταση η αντίδραση στο στρες. Όταν μια επιθυμία γίνεται αιμονή, το νευρικό μας σύστημα ερμηνεύει την απληπισία ως απειλή για την επιβίωση.
0: Ό,τι να είναι.
1: Ναι.
0: Παθαίνουμε.
1: Είδες τι γίνεται τελικά.
0: Ναι, γι' αυτό όταν θέλουμε κάτι πολύ, δεν επιμένουμε σε αυτό αιμονικά. Το αφήνουμε και λέμε απλά καλώς να έρθει.
1: Ναι.
0: Εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και λέμε καλώς να έρθει.
1: Ναι,
0: και
1: το θέλω μεν, αλλά εντάξει.
0: Ναι. Και κάποια στιγμή θα έρθει. Αν κάνεις τις κινήσεις που πρέπει να κάνεις, εργάζεις όσο πρέπει να εργάζεσαι, ξέρεις, δεν είπαμε να κάτσεις τον καναπέ και να περιμένεις να έρθει, δεν θα έρθει. Κάνεις τις κινήσεις σου, αυτά που πρέπει να κάνεις και το αφήνεις.
1: Ναι.
0: Αυτό κάποια στιγμή θα σου έρθει.
1: Γιατί ξέρεις κάτι άλλο, Ελένη, όταν γίνεις έτσι αιμονικός, αυτή η ψυχολογική πίεση σου εμποδίζει να δεις ευκαιρίες εναλλακτικές, να αναπτύξεις δημιουργικότητα. Οπότε το μπλοκάρεις. Mm-hmm. Αν θελά σου, το μπλοκάρεις. Αυτή η αιμονή. Μπλοκάρι.
0: Οπότε, εάν κάποιος από εσάς θέλει να κερδίσει τα 1000 ευρώ το λεπτό, μη σας πιάνει τρέλα. Λοιπόν, δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr και αφήστε τον άρθι να σας πάρει τηλέφωνο αργύρης με τη ζωή το πρωί, αφού έχετε φυσικά κάνει εσείς αυτό που πρέπει να κάνετε, δηλαδή να ακούσετε κάποιες ή όλες τις απαντήσεις, ακόμη καλύτερα, να σας πάρουν τηλέφωνο, να παίξετε χαλαρά και να κερδίσετε ένα ολόκληρο χιλιάρικο μέσα σε ένα λεπτό.
1: Μπαμ, μπαμ.
0: Ναι, εμείς εδώ μεταξύ δίνουμε όλες τις απαντήσεις από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Πάμε να δώσουμε άλλη μία.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Λοιπόν, η απάντηση είναι Φωκίδας.
0: Φωκίδας. Ο νομός Φωκίδας.
1: Νομός Φωκίδας.
0: Νομός Φωκίδας. Το σημειώσαμε. Τέλεια. Καλή επιτυχία για αύριο. Kiss929.gr για τις συμμετοχές σας. Πάμε με Benson Boone. Beautiful Things.

0: Michael Jackson, Black or White, πάντα στο 92,9 Kiss, στο Kiss Drive Time. Κάπου εδώ σας αποχαιρετά. Ελένη και Αλέξανδρος, αύριο πάλι εδώ στις 5.
1: Έρχεται η Χριστίνα Γενοπούλου μαζί σας μέχρι τις 10.
0: Με 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και βέβαια δεν ξεχνάμε, σήμερα ξεκίνησε ο νέος διαγωνισμός μας. The Weeknd, θα τον δείτε στη Λισαβόνα στις 5 Σεπτεμβρίου. Μπαίνουμε στο kiss929.gr για να δηλώσουμε συμμετοχή, για να μην χάσουμε αυτή την καταπληκτική, μοναδική, υπέροχη συναυλιακή εμπειρία. Φυσικά με Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: The one, the only, The Weeknd.
3: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you called me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
4: It's all about me and the microphone.
3: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
6: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
5: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
6: Για να δω.
7: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
8: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Είσαι εδώ!
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Τρεις εργένικες.
17: Άχρηστη.
16: Ένα μωρό.
17: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
16: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
18: Και όλα ανατρέπονται.
16: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
19: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
18: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
19: Όμως μετά από μία.
16: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
18: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
18: Δύο
20: Διονύσης Ατζαράκης,
21: Ζήσης Ρούμπος,
22: Χάρης Χιώτης,
21: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
23: και η Ελένη Καρακάση.
20: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
21: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
24: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
25: 1000 ευρώ το λεπτό.
26: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
27: Κουρό.
26: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
25: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
28: Ναι, εύκολα. Καλή μας νέα εβδομάδα με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα, με Κοσμοτέ Telecom. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή και ο ήλιος καίει. Εγώ έβαλα full air condition. Επιτυχίες πολύ δροσιστικές 90's του Now. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με Νταμιάνο Νταβίτ, Χριστίνα Αγγιλέρα και John Legend σε Tiësto Remix All of Me. Το έχεις.

92,9 εκεί στη Δευτέρα, 25 Μαΐου, καλή μας νέα εβδομάδα, τι νέα σήμερα. Καιρικά το μακρύ καυτό καλοκαίρι ξεκίνησε νωρίς-νωρίς στην Ευρώπη. Θερμικός θόλος ονομάζεται το φαινόμενο και το ζουν τώρα σε Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Φούργες, Πανελλαδικές 2026, σε εφαρμογή από σήμερα δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για όλους τους υποψηφίους. Οι κλήσεις θα είναι δωρεάν και το σύστημα σε λειτουργία μέχρι 30 Ιουνίου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν την Παρασκευή με το καλό 29 Μαΐου για τα γενικά λύκεια, το Σάββατο 30 για ΕΠΑΛ. Και ο 92,9 Kiss είναι δίπλα σας και σε αυτό. Έρχονται τώρα και η Pop Demon Hunters Golden αμέσως μετά υπέροχου ντουέτο Whitney Houston με Enrique Iglesias.

0: Οδηγώντας με τον 92,9 Kiss παρέα σου και κλιματιστικό φουλ κίνηση τμηματικά αυτή τη στιγμή. Έχει λεωφόρους που συντώνωσε εκεί στον Άλυμο, Βασιλής Σοφίας σε Μαβίλη και Κολονάκι και Βασιλής Κωνσταντίνου στο Παγκράτη. Σε 25 λεπτά θα ακούσει από εμένα την αυριανή απάντηση σε μία από τις 10 ερωτήσεις του διαγωνισμού 1000 ευρώ το λεπτό αύριο 9 παρά 20 με τον Αργύρη και τη Ζωή στο Breakfast Show. Άκουσα χθες από ένα φίλο ότι το box είναι μόνο για Κοσμοτέ. Τι, το box είναι για όλους και είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και δώρο 10 ευρώ στην πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές κάθε μέρα και πόντους σε κάθε παραγγελία για έκπτωση στην επόμενη. Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία, κατέβασέ το αμέσως και πάμε για μια πολύ σύντομη βόλτα από αγορά.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
2: Παίζει να βγει και πρώτος.
1: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
2: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ!
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
9: Πόσο?
10: Με τη Ζερτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζερτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζερτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Θεία, ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέργεια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
14: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Ο 92,9 Kiss παίζει δυνατά στη ζωή σου επιτυχίες 90's του Now και την επόμενη ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Πού θα πάει, θα ανοίξει αυτή η πόρτα. Heaven για τον Bruno Mars. Λοιπόν, εγώ σου έχω ωραία ιδέα τώρα για δωρεάν διακοπές, μάλλον για εκπαιδευτικές διακοπές. Η Φινλανδία συγκεκριμένα προσφέρει δωρεάν διαμονή για μία εβδομάδα μέσα και τα αεροπορικά εισιτήρια free για να διδάξεις τους ανθρώπους πώς να είναι ευτυχισμένοι και μπορεί να το κάνει αυτό η Φινλανδία γιατί βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας έκθεσης ευτυχίας του ΟΗΕ. Περισσότερα στο Visit Finland, οι τυχεροί θα επιλεγούν, εννοείται δεν είναι και τόσο πανεύκολο και θα μείνουν σε πολυτελή φέρετρα, φυσικά υπό την καθοδήγηση των Happiness Coacher. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ενδιαφέρον, ωραίες αυτές τις διακοπές και μαθαίνεις και κάτι. Ακούς, βλέπεις, δεν μιλάς. Αυτή είναι η No Doubt με το υπέροχο Don't Speak.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Μας δίνετε γέλιο, ξεκινάμε για δουλειά και είμαστε καλά.

0: έξω η Toxic. Εμείς πάντα διαλέγουμε το φως και τον 92,9 Kiss. Παραγγέλνησαμε, εννοείται. Και κερδίζω αν δεν έχεις κατεβάσει το box. Κάντο τώρα, είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και αν δεν το ξέρεις, το έμαθες, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Box τώρα. Και τώρα η απάντηση που περιμένεις με αγωνία από τις 10 σήμερα το πρωί, σου δίνουμε και τις 10 απαντήσεις στον αυριανό διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση στη 10η ερώτηση αύριο Τρίτη είναι Γκάιντα. Καλή επιτυχία.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία.
12: 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
14: 1,80.
15: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
17: Γερμανία.
0: Πάρε τώρα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ. Φεύγουμε.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Εμείς είμαστε πάνω στο ηλιοβασίλεμα, 92,9 εκείς, Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή μας νέα εβδομάδα, τελευταία του Μάη. Θα μας φέρει καταλήγει στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, θα μας φέρει ζέστη πολύ, πανελλαδικές εξετάσεις και πανσέλινο όλα μαζί. Ψυχραιμία, επιτυχίες 90's to now και όλα θα πάνε καλύτερα. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου συνεχίζει στην παρέα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και ξεκινάμε με Mario Winans.

92,9 Kissy Madonna Frozen, ξέχασέ το αυτό. Από αύριο 30 στην πόλη, 29-30 βαθμοί Κελσίου στο κέντρο, σύννεφο ήλιος, βασικά κυρίως ήλιος και λίγα συννεφάκια. Σήμερα πάμε στα διάσημα μουσικά γενέθλια. 25 Μαΐου έχουμε μπει στην εποχή των διδύμων και έχει γενέθλια ο αγαπημένος μας Άγγλος ρόκερ και frontman των Style Council, είναι ο Paul Weller, You Do Something To Me, γεννημένος το 1958. Αυτή είναι πολύ νεότερη και την αγαπάμε πολύ, η Λίκη Λί τραγουδάει I Follow Rivers.

92,9. Και ίσως την Νέλη Φουρτάδο χρειάζεται κάποιον να την αγαπήσει για αυτό που είναι σαν body to love. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αν όμως πείνασες, δίψασες, άδειασε το ψυγείο, στο Box Delivery App μπορείς να βρεις χιλιάδες προσφορές σε ένα συνένα μένιου 5 ευρώ. Κόμπο προσφορές και σε λίγο problem solved. Ξεκίνα τις παραγγελίες, μάζεψε πόντους σε κάθε μία και εξαργύρωσέ τους ευρώ για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Αν θέλεις, γεμίζεις και το ψυγείο παραγγέλνοντας τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Πάρα πολύ καλό αυτό. Στα επόμενα νέα 90s του Now, το τραγούδι που ξεχωρίσαμε εμείς από τη φετινή Eurovision είναι η συμμετοχή της Ιταλίας με τον Σαλ Ντα Βίντσι, ο οποίος είναι και γιος διάσημου τραγουδιστή του Μάριο Ντα Βίντσι. Έκανε το μουσικό του ντεμπούτο δίπλα στον μπαμπά του σε ηλικία 6 ετών και τον ακούμε τώρα στο Per Sempre Sì.

Εμείς φίλοι για πάντα, 92,9 Kiss, η καλύτερη παρέα σου με υπέροχη 90's του Now. Μουσική ακούμε αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και υπέροχες εμπειρίες συνεχίζουν με δυνατά Kiss World Summer Concerts, The Weekend After Hours Till Dawn Tour. Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν στην πανέμορφη Λισαβόνα για 3 ημέρες, παρακαλώ, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, για να δεις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη. Φυσικά αυτός είναι ο The Weekend. Kiss World Concerts 2026 με The Weekend μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Για να ζήσεις την εμπειρία, μπαίνεις στο kiss929.gr, αυτό είναι το site μας. Δηλώνεις συμμετοχή και εκεί βρίσκεις και όλες τις λεπτομέρειες. Η Kylie Minogue είναι μια μεγάλη μαχήτρια, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, δίνει ξανά τη μάχη της. Και θα ακούσουμε επίσης Dua Lipa Training Season στα επόμενα 90's του Now, και τη Melanie C και την Imani.

0: Οπα. Με φόρα η Μάνη. Don't be so shy. Πώς τα λέγει η γιαγιά. Όποιος ντρέπεται, στερεύεται. Έτσι, με θάρρος και τον 92,9 Kiss. Δίπλα σου σε όλα. Στο σπίτι, στη δουλίτσα σου, στο αυτοκίνητο, παντού. Είμαστε μαζί παντού. Και στο Box Delivery App συγκεκριμένα κερδίζεις διπλά, γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου και να γεμίσεις πόντους που εξαργυρώνεις ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Κάθε μα κάθε φορά. Ναι. Λοιπόν, τι έγινε σήμερα στο διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό με τον Αργύρη και τη Ζωή, 9 παρά 20 Δευτεριάτικο. Συγχύστηκε η Χριστίνα, δεν ξέρω. Είναι η Δευτέρα της σύγχυσης για τις Χριστίνες. Για άκου πώς πήγε.
1: Θα φέρω γρήγορα στην παρέα μας τη Χριστίνα που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, γιατί πραγματικά είναι έξαλλη. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Όλη μέρα κοκκίδια, να ακούσω τι απαντήσει. Σημειώνω κάθε μέρα στο χαρτάκι μου. Περιμένω να κληρωθώ. Μία φορά δεν τι άκουσα, γιατί χάρισα τα παιδιά. Έτρεχα και μου έκανα κληρωθεί σήμερα.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο είναι το βασικό συστατικό του χούμους?
2: Το ρεβίθι.
1: Πώς ονομάζεται το πέτρινο φέρετρο των αρχαίων πολιτισμών?
2: Πίμβος, ξέρω εγώ.
1: Τι είναι η κολοφωτιά?
2: Η κολοφωτιά.
1: Ναι.
2: Δεν θα έκανα ψάρι.
0: Το πέτρινο φέρετρο των αρχαίων πολιτισμών είναι η σαρκοφάγος.
1: Δεν ξέρεις τι σαρκοφάγο, θες να με τρελάνεις?
2: Και έχω πάει κιόλα.
1: Έχεις πάει σαρκοφάγο.
0: Έχει πάει. Η κολοφωτιά είναι η πηγολαπίδα. Το λέει και η λέξη. Κολοφωτιά.
1: Δεν το έχεις ακούσει ποτέ?
2: Γιατί η κολοχτύπα, ξέρετε εσείς ότι είναι ψάρι.
1: Η κολοχτύπα δεν είναι ψάρι. Είναι αστακοειδές είναι. Λοιπόν, Χριστίνα, με σύγχυσες.
2: Απ' την αρχή σας το είπα.
3: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
0: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
9: και όλα ανατρέπονται
10: από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
12: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
13: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1-6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
14: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four.
4: τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περιόδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
18: 7.
1: Κάτσε καλέ να χαρηγείτε, θα περίμενε.
18: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
17: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Α, και ένα κουνούπι στην παρέα μας. Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στον 92,9 και στη Δευτέρα βράδυ 25 Μαΐου. Καλή μας νέα εβδομάδα με καλά νέα και την καλύτερη 90's του ναού μουσική μας. Για περισσότερη έμπνευση όπου τη χρειάζεσαι. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου συνεχίζει στην παρέα με υπέροχη 90's του ναού μουσική. Θα ακούμε για 55 λεπτά και αυτή την ώρα και θα σου πω για σούπερ διαγωνισμό.

Είμαστε with you στο 92,9 Kiss, πάντα strong enough. Και μετά από κάθε απόδραση ταξιδάκι πετάμε και σας έχουμε κι άλλο ένα φανταστικό. Μπείτε στο Instagram το 92,9 Kiss και διεκδικήστε ένα τριήμερο στο Brown Beach Evia Island, στην υπέροχη ερέτρια προσφορά από το site για τον ελληνικό τουρισμό και προϊόντα hellogreece.gr. Το All Inclusive ξενοδοχείο βρίσκεται ακριβώς πάνω στην παραλία, προσφέρει την απόλυτη All Day Experience μόλις μια μισή ώρα από την Αθήνα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο www.brownhotels.com Resorts Pavla Greece. Ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 30 Μαΐου στην εκπομπή του Κώστα Ζητόπουλου και φυσικά καλή επιτυχία. Αυτή είναι η αγαπημένη μας Ριάννα, Only Girl in the World.

Way down we go, μαζί σου όπου πας, 92,9 Kiss, Δευτέρα βράδυ. Συμβαίνει στην πόλη, ξεκίνησε σήμερα Greek Cinema Nights 2026, μαγεία της μεγάλης οθόνης μεταφέρεται στο γρασίδι του Πάρκου Ελευθερίας, εκεί με το ωραίο βουητό της Βασιλής Σοφίας, θυμώντας τις καλύτερες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου για 4 νύχτες θα συμβαίνει αυτό. Την Παρασκευή με το καλό 29 Μαΐου, στον εθνικό μας κήπο, εκεί στο Σύνταγμα, ξεκινάει μεγάλη φωτογραφική έκθεση, ιστορία του Μουντιάλ σε εικόνες. Και τώρα θα απολαύσουμε την υπέροχη γυροβιζιονική Λεωρίνη, εικόνα της πάνω στη σκηνή όταν τραγουδά, είναι πραγματικά μαγεία. Επιτυχίες 90's του Now, θα ακούσουμε και Cardigans και τη Sia.

Δευτέρα βράδυ με την ψυχοθεραπευτική Σία στο 92,9. Kiss Unstoppable, δυνατό τραγούδι, δυνατό μήνυμα. Λοιπόν, άκου το νέο. Έρευνα κοινωνιολόγων αξιολογεί τις γυναίκες ηλικιακά μεταξύ 35 με 54 ως την πιο στρεσαρισμένη ομάδα της σύγχρονης ζωής. Λογικό, είναι πολλές οι πίστες της ζωής. Σας χαλαρώσουμε, κορίτσια μου. Με την ευκαιρία για πιο ξένιαστες διαδρομές, ο 92,9 Kiss με την Ελλήνη σας χαρίζουν καθημερινά το Fuel Pass, καύσιμα αξίας 50 ευρώ σε δύο τυχερές, δύο τυχερούς. Οι διαγωνισμοί μας στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Επιτυχίες 90's του Νάθου. Ακούσαμε Pussycat Dolls, Ed Sheeran και αυτή είναι η Four Non Blondes με το WhatsApp.

0: Έλα, πάμε χορεύοντας προς την έξοδο. Πόσο εύκολα σου φτιάχνει τη διάθεση ο 92,9 Kiss. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου είναι στην παρέα από τις 7 το απόγευμα, αύριο Τρίτη 26 Μαΐου το πρωί. Η μέρα ξεκινά με ένα μεγάλο φιλί από τη Ζωή και από τον Αργύρη. Είναι το Kiss Breakfast Show, καθημερινές 7 με 10. Η παρέα μας έχει την καλύτερη 90's του να. Μουσική έχουν δώρα ο Αργύρης και η Ζωή και φυσικά έχουν 1000 ευρώ το λεπτό. 9 παρά 20. Σήμερα δώσαμε όλες τις απαντήσεις από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Ελπίζω να έχεις το σκονάκι σου. Σας περιμένω στο 92,9 Kiss αύριο στις 7 αμέσως μετά το Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Πολλά φιλιά.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you called me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Alimos Classic Car Sunday δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα αυτήν την Κυριακή 1 με 6 και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά αυτήν την Κυριακή 1 με 6 στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Alimos Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίνου.
5: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
6: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
7: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
10: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου ήρθανε καλό είναι.
11: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
10: Nirvana. Κάποιες μέρες θα σημειώνω όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό και τα λοιπά, τα σημειώνω.
2: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο γυναικείο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
2: Η Spice Girls.
1: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
3: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας.

0: είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσανε οι
2: ακροατές. Κάποιες λίγες.
1: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
2: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Ακρά Θάλασσα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι.

0: Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ωραία τες.
2: Μπίζνα.
1: Έφτιαξαν βενζίνη από αέρα.
2: Από διοξίδιο του άνθρακα.
1: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά, η παραγωγή θεωρείται ακόμη εξαιρετικά περιορισμένη για να καλύψει ανάγκη σε παγκόσμιο επίπεδο.
2: Το ξέρεις ότι αν αυτό συμβεί κάποια στιγμή, αν μπορέσουμε όντως να χρησιμοποιούμε το διοξίδιο του άνθρακα για καύσιμα, θα σταματήσουν οι πόλεμοι. Κομπίνα.
1: Και άλλοι.
2: Το αμάξι μας τι εκπέμπει, διοξίδιο του άνθρακα.
1: Ναι.
2: Παίρνω μια σωλήνα.
1: Ναι.
2: Τη βάζω στην τάπα πίσω.
1: Ναι.
2: Και το γυρνάω μπροστά στη μηχανή,
1: ναι,
2: με άλλη μια τάπα,
1: ναι,
2: και γίνεται ένας κύκλος πάνω από τα μάξι,
1: ναι,
2: που ό,τι παράγει ξαναμπαίνει μέσα στα μάξι.
1: Ναι. Να σου πω κάτι, ό,τι μπεις να μου έχεις πει σήμερα είναι μια βλακεία.
2: Μάλιστα. Ωραία, να είσαι καλά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Άλιμος Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Και μαζί, Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το KISS Fuel Pass by Ελλήν αξίας 50 ευρώ.

mission of the group.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
2: 7.
1: Κάτσε καλέ να χαριγείτε, να περίμενε.
2: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Τα πρώτα κοτόπουλα, σου λέει, από τεχνητά αυγά είναι γεγονός. Πρόκειται λοιπόν για μια εξέλιξη που μπορεί να ανοίξει και το δρόμο για την εκόλαψη εμβρίων από είδη που έχουν εξαφανιστεί στο παρελθόν.
2: Εγώ, αν ήταν να επαναφέρω κάτι που έχει εξαφανιστεί πίσω, θα έφερνα τον T-Rex, τον Τυρανόσαυρο Rex. Γιατί ο T-Rex είναι το πιο παρεξηγημένο δεινοσαύριο.
1: Γιατί ήταν παρεξηγημένο?
2: Γιατί έχω την εντύπωση ότι ο T-Rex ήταν φυτοφάγος. Επίσης έχει πάρα πολύ μικρά χεράκια.
1: Έλα,
2: οπότε, ρε εσύ, εγώ το λυπάμαι που έχει τόσο μικρά χεράκια. Και να σου πω κάτι, τώρα πια έτσι όπως έχει εξελιχθεί η τεχνολογία, εγώ θα του έφτιαχνα προσθετικά χέρια, να έχει κανονικότητα τα χέρια και να μας φάει όλους να τελειώνουμε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας τύπος στην Αμερική, ο οποίος είναι τεχνίτης go-kart, έτσι, είναι από αυτούς που πάνε και τα φτιάχνουν και τα συναρμολογούν και τα πάθουν τίποτα, πήρε ένα αυτοκίνητο της Barbie, παιδικό, και το μετέτρεψε με εξαρτήματα από go-kart σε πλήρως λειτουργικό αυτοκίνητο, το οποίο γεμίζει με 3 ολόκληρα δολάρια και είναι μια χαρά. Εγώ πάντως, αυτό είναι το όνειρο της ζωής μου. Να βρω ένα μαξάκι τόσο μικρό, να χωράω ωριακά εγώ και ο Χωσέ.
2: Όχι, όχι. Εγώ εύχομαι να συνεχίσεις να πληρώνεις εσύ τα καύσιμά σου και να με κουβαλάς και εμένα. Γιατί το αμάξι μου οριακά δεν το χρειάζομαι πια.
1: Αλήθεια είναι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θα φέρω γρήγορα στην παρέα μας τη Χριστίνα που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, γιατί πραγματικά είναι έξαλλη. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Όλα μέρα κουκί. Για να ακούσω τι απαντήσει, σημειώνω κάθε μέρα στο χαρτάκι μου. Μία φορά δεν τις άκουσα γιατί χάρισα τα παιδιά. Έτρεχα.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας?
2: Πού να ξέρει, επόμενη.
3: Αμάνα, είχες... ποιο επόμενη. Είχες άγχος.
1: Λοιπόν, Χριστίνα, με σύγχυσες.
2: Απ' την αρχή σας το είπα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσανε
2: οι ακροατές. Κάποιες δίνηγες.
1: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας?
2: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής

92,9 Kiss 90s to now. Kiss Throwback. 92,9 Kiss 90s to now. Kiss Throwback.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
2: Σκόρο.
1: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Ταξιδάκι, δωράκι.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Άκουγες και είσαι χθες όλη μέρα?
2: Μέχρι τις 5 άκουγα.
1: Ποιος ποδοσφαιριστής έχει τους περισσότερους followers στο Instagram?
2: Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
2: Τον Κριστιανό Ρονάλντο, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να το βρίσκα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: ζωή. Άκου τώρα να δεις τι έγινε στο Σικάγο. Ένας τύπος, ο οποίος χώρισε με την κοπέλα του, ήθελε να την εκδικηθεί. Και τι έκανε ο μάστορας? Πήγε και αγόρασε ένα φτηνό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, το έγραψε στο όνομα της πρώην του, το πήρε, το πάρκαρε σε ένα αεροδρόμιο και αυτό το αεροδρόμιο μισθώνεται με τη μέρα. Δηλαδή πληρώνει το πάρκινγκ την ημέρα. Φαντάζεσαι τώρα στο αεροδρόμιο πώς έχει το πάρκινγκ, έτσι. Περνάγαν οι μέρες, περνάγαν οι μήνες, πέρναγε ο καιρός και έφτασε η γυναίκα να χρωστάει στο αεροδρόμιο 100.000 ευρώ.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Να σου πω όμως κάτι. Αυτός ο πρώην, εγώ τον φαντάζομαι, θα σε καταστρέψω, και να τρίβει τα χεράκια του αφήνοντας το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του αεροδρομίου.
1: Δεν νομιμοποιούμε αυτού του είδους τις τακτικές, αλλά οφείλω να παραδεχτώ ότι είδε πολύ έξυπνο. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο νησί είναι μεγαλύτερο, η Ρόδος ή η Εύβοια?
2: Εύβοια.
3: 1000 ευρώ στην τσέπη, έτσι μέσα σε ένα λεπτάκι πανεύκολα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.